Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ανοκατοφρύδης λέγομαι, Νίκος. Καλά είστε? Από τον κοινωνικό τουρισμό.
2: Ναι.
3: Έχετε κληρωθεί, έχετε κερδίσει 5 ημέρες για ένα κατάλημα που θέλετε. Αποδέχεστε την κλήρωση?
2: Ωραία. Τι το αποδέχομαι.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πρέπει όμως να μας πείτε και νησί ή αν θέλετε να σας στείλουμε εξωτερικό, γιατί έχετε ένα προνόμιο, κύριε. Συγγνώμη, ποιος είναι ο κύριο

ραδιόφωνο. Ζου 90,8. Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τώρα θα πάω σε κουλή είδηση. Γαμπρός στην Ξάνθη κόλλησε στο σανσέρ με 5 φίλους του πηγαίνοντας στην εκκλησία. Και εγώ θα έλεγα μετά.
3: Τι άλλο θα σκεφτείτε για να μην πάτε. Πω, όχι.
2: Και μετά πήγε. Δεν ξέρω, ρε φιλαράκι. Πήγαν, τον βγάλανε πυροσβέστες από μέσα κτλ. Έχει φωτογραφία με την πυροσβεστική.
3: Αλήθεια. Ναι.
2: Και μετά πήγε, ρε φίλε. Σου το λέει η ίδια η ζωή. Τρέχα μακριά από αυτή.
4: Τι και άλλο να κάνω.
2: Και την παντρεύεσαι. Είσαι τρελός, αγόρι μου.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, ανώτρ, talk to you.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Βρίσκας.
1: Hasta la vista.
0: Βάλε
2: ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Όλο μας λες ότι θα έρθεις κάποιο πρωινό.
3: Θα το
2: δεν
3: κάνω
2: έρχεσαι.
3: Σαν έκπληξη. Θα το δείτε και δεν το πιστεύετε.
2: Κάτσε να στείλω δύο φιλιά τώρα εδώ στα παιδιά με τις νταλίκες που μας ακούνε και περιμένουν να ακούσουν την μεθαύριο. Αν
3: θα
2: στείλω
3: και εγώ στις αγαπημένες μου νταλικέριδες.
2: Σταμάτα πανάθε μαζί και συγγνώμη τους αρπάξεις τους λεβιέδες. Τι έχουμε για σήμερα?
3: Λοιπόν, θα σας πω ένα μυστικό. Ξυπνάς το πρωί, είστε κακομούτσουνι. Δεν έχεις διάθεση καθόλου και σκέφτεσαι το καθρέφτη και λες πως είμαι έτσι και πως θα βγω έτσι. Βάζεις ένα κόκκινο κραγιονάκι στα χείλη σου και είσαι υπέροχη απροσδόκητα κόκκινο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning everybody.

ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Full καλοκαίρι.
1: Full καλοκαίρι.
0: Full Zoo. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: the bomb.
1: Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ανοκατοφρύδης λέγομαι, Νίκος. Καλά είστε?
2: Καλά είστε.
3: Από τον κοινωνικό τουρισμό.
2: Ναι.
3: Έχετε κληρωθεί, έχετε κερδίσει 5 ημέρες για ένα κατάλημα που θέλετε. Αποδέχεστε την κλήρωση?
2: Τι να αποδέχομαι.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πρέπει όμως να μας πείτε και νησί ή αν θέλετε να σας στείλουμε εξωτερικό, γιατί έχετε ένα προνόμιο. Κύριε, συγγνώμη, ποιος είναι ο, ποιος είναι ο κύριο Θανάση, το λένε?
4: Ναι.
3: Κύριε Θανάση. Χρόνια πολλά!
2: Ευχαριστώ.
3: Έλα, αγόρι μου, χρόνια πολλά να τα εκατοστήσεις. Εδώ η αδερφούλα σου η Γεωργία μας πήρε τηλέφωνο.
2: Ευχαριστώ, να
3: είστε καλά. Από το Zoo Radio, με αγάπη.
2: Ευχαριστώ, καλημέρα σας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: sunshine.
1: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Τώρα θα πάω σε κουλή είδηση. Γαμπρός στην Ξάνθη κόλλησε στο σανσέρ με 5 φίλους του πηγαίνοντας στην εκκλησία. Και εγώ θα έλεγα μετά.
4: Τι άλλο θα σκεφτείτε για να μην πάτε. Πω, όχι, ναι.
3: Και μετά πήγε. Δεν ξέρω, ρε φιλαράκι. Πήγαν, τον βγάλανε οι πυροσβέστες από μέσα κτλ. Έχει φωτογραφία με την πυροσβεστική.
4: Αλήθεια. Ναι.
3: Και μετά πήγε, ρε φίλε. Σου το λέει η ίδια η ζωή. Τρέχα μακριά από αυτή.
5: Τι άλλο.
3: Εσύ πας και την παντρεύεσαι. Είσαι τρελός, αγόρι μου.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Good morning, everybody.
1: Κάθε πρωί στις 7.

0: Λίγο μετά τις 6.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Διαδρομές. Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Ντενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επί σκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2310-999-154.
4: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
5: Κάντο εικόνα. Είναι Τετάρτη απόγευμα, 1η Ιουλίου. Βρίσκεσαι δίπλα στη θάλασσα. Χιλιάδες πολύχρωμα πρόσωπα ανάμεσά σου. Η μέρα με τα χρώματα επιστρέφει πιο δυναμική από ποτέ στο πιο εκρηκτικό πάρτι του καλοκαιριού. Με τους top DJs της πόλης να πλαισιώνουν τη σκηνή, χορευτικά, giveaways και το πιο fun gaming zone που έχεις ονειρευτεί σε μια μέρα που θα τη θυμάσαι. Παρουσιαστής ο GOK.
6: Dures, dura. Νοτροπία, read a book.
5: Μέρα με τα χρώματα 2026. 1η Ιουλίου, Plaza Retsous. Εισιτήρια στο μέραμεταχρώματα.gr.
4: Με την υποστήριξη του Zoo 90.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Όλο μας λες ότι θα έρθεις κάποιο πρωινό.
3: Θα το
2: δεν
3: κάνω
2: έρχεσαι.
3: Σαν έκπληξη. Θα το δείτε και δεν το πιστεύετε.
2: Κάτσε να στείλω δύο φιλιά τώρα εδώ στα παιδιά με τις νταλίκες που μας ακούνε και περιμένουν να ακούσουν την μεθαύριο λάδι και να γουστάρουν.
3: Αν θα στείλω και εγώ στις αγαπημένες μου νταλικέριδες.
2: Σταμάτα πανά θέμα ζε και συγγνώμη τους αρπάξεις τους λεβιέδες. Τι έχουμε για σήμερα?
3: Λοιπόν, θα σας πω ένα μυστικό. Ξυπνάς το πρωί, είστε κακομούτσουνοι. Δεν έχεις διάθεση καθόλου και πιέζεις το καθρέφτη. Και δες πώς είμαι έτσι και πώς θα βγω έτσι. Βάζεις ένα κόκκινο κραγιονάκι στα χείλη σου και είσαι υπέροχη απροσδόκητα κόκκινο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Il Volo στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
6: Διαδρομές. Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Τενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επί σκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2310-999-154.
7: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
8: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
9: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
10: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε Λεγμένα Αριάδνη, ελληνικά μάρκετ.
14: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
15: Για πάντα.
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
18: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
19: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
20: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
21: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
22: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
23: Lucky.
22: Τάκι.
23: Lucky 13.
0: ευκαιρία.
15: Τάκι με λένε, είμαι 43.
22: Ρε, θες γιατρό?
23: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
24: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ.
25: Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
26: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
25: Τάκης.
26: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
27: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Λάκη.
26: Και σε λένε Τάκη.
28: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, ανώτρ, talk to you.

0: ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Να, πόσο μ' αρέσει η Τρίτη, παιδιά, τη Δευτέρα δεν την μπορώ, δεν μπορώ να προσαρμοστώ. Τώρα όμως σήμερα ήρθα προσαρμοσμένος. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Γιατί κουράς το κεφάλι
2: σου, σαν... Να σε δω.
1: Ότι θα φάω και σήμερα τσιβί, αυτό εννοείς. Καλημέρα, Νανσούλα μου.
2: Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Σκάτς.
3: Καλημέρα σας.
1: Νάνση, που τι έκανες εχθές?
2: Κοίταξε, θα σου πω την αλήθεια, χθες σιδέρωνα. Γιατί όταν γυρίσαμε, έβαλα πλυντήρια και χθες σιδέρωνα, air condition. Είχα όμως και ένα κρύο τσάι δίπλα μου.
1: Είσαι σαν αυτές τις ταινίες που βλέπει ο Σκάτς, που σιδερώνεις μόνο με το εσώροχό σου για να μην ζεσταίνεις.
2: Με τον εγκλιζέ.
1: Εσύ που σιδέρωσες εχθές?
3: Εγώ δεν σιδέρωσα κάπου, γιατί έβγαλα όλη την κούραση του Σαββατοκύριακου. Οπότε έκατσα μέσα.
1: Εχθές ήσουν κουρασμένος. Πόση ώρα?
3: Το βράδυ μου την έβγαλε.
1: Μια ώρα παραπάνω έκανες μόνο το. Πώς το λένε, σαν η Χαλκιδική και μας έχει βγάλει την Παναγία τρεις μέρες.
3: Να ξαπλώσω, να βάλω τα πόδια μου ψηλά.
1: Τι παιδί είσαι, τι ψηλά να πα τα πόδια σου. Λες και όταν είσαι στην παραλία να τα βάζεις χαμηλά. Καλημέρα, παιδιά, και σήμερα με πολύ κέφι. Και εγώ βγήκα λίγο έξω εχθές. Ήπια κάτι κοκτέιλάκια και σταματήσαμε να τρώμε πάρα πολύ το βράδυ.
2: Ναι, τώρα πια.
1: Άνθρωποι δεν είστε, οι μεγάλοι άνθρωποι. Τώρα πάτε και τίποτα πες. Καλημέρα.
2: Και από τη ζέστη και από το
1: φαγητό. Έχουμε δύο φορές το Μπίντεμπο με έως 200 ευρώ με τριτά στις 8 και 20 και στις 10 και 20 από την εταιρεία Δημάκης. Τα ασύνδετα στις 9 και 20 για να κερδίσετε TGI Fridays δώρο επιταγή των 20 ευρώ και του πιτόγα του. Στις 8 παρατέταρτο βρίσκουμε κάτι από την ελληνική τηλεόραση και σας δίνουμε ένα κόσμο λαβή. Όμως δεν ξεχνάτε τον ολόφρεσκο, ολοκαίριο διαγωνισμό με τις διακοπάρες του Zoo Radio που ακούτε την κόρνα του πλοίου και στέλνετε μηνύματα στις 9 και 10, ξαναλέω, το πρωί για διπλό εισιτήριο ακτοπλοϊκό για προορισμό στο Αιγαίο, όποιον θέλετε εσείς, αλλά και την κλήρωση για το τρίμερο στο Πευκοχώρι που θα κάνουμε στο τέλος της εκπομπής και σήμερα από το Mare Nostra. Δύο μέρες διαμονή, τα έξοδα όλα πληρωμένα, φαγητά, ξαπλώστερες, ποτά.
2: Τα πάντα όλα.
1: Γενικά είμαστε τα πάντα όλα και σήμερα και θα περάσουμε καταπληκτικά.
2: Γι' αυτό
1: καλημέρα,
2: σου είπα
1: καλημέρα.
2: Στην αρχή τι? Ότι έχουμε σήμερα πολλή δουλειά, οπότε θα κουραστείς και πάλι.
1: Μα τι καλή γυναίκα.
2: Λυπάμαι.
1: Άσε με, μωρέ, να αντέξω λίγο. Έστω μια μέρα να νιώσω καλύτερα. Καλημέρα στον Γιώργο και στη Γιάννα, τα πρώτα μηνυματάκια που βλέπω εδώ μπροστά μου. Την αγάπη και τα

0: πόσο τέλειο τραγούδι είναι και αυτό από την Taylor Swift που δεν βαριόμαστε να το ακούμε με τίποτα. Είναι η εκδοχή της pop μουσικής το 2026. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα 23 του Ιούνιου.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενεθλιά σας, τίνετε να σκέφτεστε πολύ και να ανησυχείτε όταν είστε νέοι, αλλά χαλαρώνετε όσο μεγαλώνετε.
0: Έτσι.
1: Είστε μοναδικοί στον κόσμο σας και ίσως απολαμβάνετε ιδιαίτερα τα μυστήρια. Μερικοί σας αποκαλούν κυκλοθυμικούς και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ζινεντίν Ζιντάν.
0: Τους αποκαλούν, λες, ή είναι κυκλοθυμικοί?
1: Τους αποκαλούν.
0: Ζινεντίν Ζιντάν δεν ήταν κυκλοθυμικός μόνο, ήταν και τρελός μαζί. Έλα.
2: Στην Καλκιδική μας ακούτε 99,5, στη Δράμα 88,9, μέσω site www.zoo.gr, Spotify. Βρίσκονται όλες οι εκπομπές και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Και είπα ήταν, γιατί όταν ήταν ποδοσφαιριστής τα έκανε αυτά. Τώρα ως προπονητής έχει άλλο προφίλ, ναι. Είπα και προφίλ, θυμήθηκα το Instagram και σκέφτηκα να μπω μέσα και να μην έχω κινητό. Δεν γίνεται αυτό, παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι, γιατί αν μας χαλάσει το κινητό, έχουμε λύσει ευτυχώς με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Με την επισκευή της συσκευής μας να γίνεται κατευθείαν, γρήγορα και με αξιοπιστία.
1: Οι Vodafone Tech Heroes αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σας με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις.
0: Και 12 μήνες εγγύηση, κουκλάκια μου εκεί έξω, και εξυπηρέτηση σούπερ στα καταστήματα της Vodafone, ή ακόμα και να περάσουν να στο παραλάβουν από
1: το σπίτι
0: ή από το γραφείο σου και να στο παραδώσουν κιόλας.
1: Περισσότερο μπορείτε να μάθετε στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Θέλετε να μάθετε και τον καιρό?
1: Φυσικά.
0: 21 με 33 στην πόλη της Θεσσαλονίκης, μικρή πιθανότητα βροχόπτωσης και αύριο Τετάρτη θα έχει και μπόρες, να ξέρετε. Δηλαδή είπαμε ότι θα είναι ζεστός ο καιρός, αλλά δεν τις ρίχνει και τις βροχούλες του. Δεν ξέρω αν αυτό σας αρέσει, δεν ξέρω αν σας αρέσει.
1: Σαν σήμερα λοιπόν το 1990 ο Elton John κατακτά για πρώτη φορά την κορυφή των UK Singles ως solo καλλιτέχνης με την κυκλοφορία του Sacrifice.
0: Μάλιστα. Ως solo καλλιτέχνης, ο Elton John.
1: Ως solo καλλιτέχνης,
0: ήταν, ναι. Ήταν κάπου αλλού, τώρα μου διαφεύγει αυτό, ήταν σε γκρουπ ο Elton John. Αν δεν κάνω λάθος, όχι.
1: Όχι.
0: Αλλά τέλος πάντων, να σας πω εγώ ότι μπορούμε να ανοίξουμε και την επικοινωνία μας με το Viber του ραδιοφώνου 6931-908-908. Σας θέλουμε όλους και όλες από όλες τις πλευράς της Ελλάδος να μας πείτε μια καλημέρα. Καλημέρα και καλή βραδιά, που έλεγε ο συγχωρεμένος ο Βασίλης ο Γαράς. Σκάτς, να το πατήσω?
2: Να το πατήσεις, ναι.
0: Πατάω την κουμπάρα την ωραία και παίζουμε άλλη μια επιτυχία εδώ στον Ζου. Το θυμάστε? Πάμε!

0: Forever Young. Μα τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Στον Ζου 90,8. Καλημέρα Γιωργάρα. Καλημέρα κύριοι και κυρία των FM. Α, ωραίος. Ο Ευρυπίδης ξαναγύρισε. Πού είσαι αγόρι μου εσύ? Καλημέρα, πρωινό παρεώνει. Κάθε μέρα εδώ στην τροφιά σας. Είτε στέλνουμε μήνυμα είτε όχι. Έτσι ωραίος. Στο Μαράκι ένα φυλάκι. Στον Βλαδίμηρο, στον Ανδρέα. Πρωί πρωί στη δουλειά Ζου Radio. Η Κατερίνα. Καλημέρα αγάπες μου, να έχουμε μια όμορφη ημέρα. Ο Τζόρνταν κλασικά είναι εδώ, την αγάπη μας, και στον Άγγελο και στον Αλέξανδρο και στην Βαλασία, αν το λέω καλά, στον Ηλία και στην Δήμητρα. Καλημέρα παιδιά. Και χθες το βραδάκι, φίλε μου Σκατζόχυρε, ναι. Δεν ξέρω εάν έβλεπες ματσάκι Αργεντινή, έτσι, αλλά όταν το μάτς τελείωσε και η βραδινή λιγούρα χτύπησε κόκκινο, δεν είχαμε πραγματικά κανένα μα κανένα άγχος. Στο φετινό Μουντιάλ επιλέγουμε σαν Βίκο στα Λαδάδικα με διευρυμένο ωράριο για τις πιο απολαυστικές late night φάσεις της πόλης με 100% ελληνικά κρέατα στη σχάρα.
1: Σαβίκος GGG Βασίλη,
0: ναι.
1: Πρόσεξε, σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα Πραξιτέλου 43 στο κέντρο.
0: Είσαι ωραίος παίκτουρας. Πάμε και στο κορίτσι μας, το οποίο εδώ έχει βάλει τα γυαλιά τα
2: πολλά πολλά πράγματα, παιδιά. Φωτιά είχε ξεσπάσει χθες το απόγευμα στην περιοχή Τσαΐρια της Περέας.
0: Πού είναι αυτό, ρε παιδί μου? Και εγώ περέχω πάει.
2: Και εγώ έψαχνα και ξανά ψάχνα, και γιατί εμένα χτύπησε και το 112.
0: Ναι.
2: Χτύπησε, λέει, και το 112 στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Μέχρι τις 9 η ώρα μαύρους καπνούς έβλεπα. Γιατί
0: κάτσε,
2: πήγα εκεί προς
0: για
2: το...
0: Για να χτυπήσει το δικό σου και όχι το δικό μας, πρέπει να έχεις εξοχικό και στην Περέα.
2: Εντάξει, αλήθεια είναι.
1: Να το.
0: Μα δεν ξέρω, ρε παιδιά, αυτό το κορίτσι. Στο τέλος θα χτυπάει, θα έχει πρόβλημα στην Αθήνα, θα παρά τα κινητά της. Έλα.
2: Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 31 πυροσβέστες και 9 οχήματα. Και είχαμε και από τον αέρα βοήθεια. Κλειστός θα είναι και σήμερα το βράδυ, να σας πω, περιφερειακός, από τις 11 έως και τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας. Στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 και K5 είναι μετεώρων και ευκαρπίας.
0: Mm-hmm.
2: Διαθέσιμο για τους πεζούς είναι από σήμερα το πρώτο τμήμα της νέας πεζοδρόμησης της οδού Αγία Σοφία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μας. Καιρό έχω να κατέβω εκεί να περπατήσω.
0: Είναι πολύ ωραία εκεί.
2: Εσύ που πας?
0: Πηγαίνω και μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό το περίμενα πώς και πώς. Είναι υπέροχα.
2: Είναι υπέροχα. Οι εργασίες αφορούν το τμήμα Αγία Σοφία από την οδό Τσιμισκή έως τη Μητροπόλεως. Θα σας πάω τώρα και έξω. Έχουμε ακραίες θερμοκρασίες ζέστης σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Με τη Γαλλία να συγκαταλέγεται σε μία από αυτές. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας προβλημάτων υγείας.
0: 42 βαθμούς, παιδιά, στο Σικουάνα γίνεται χαμός. Μεταξύ παίζουν και ξυλίκια αυτοί. Έχει γίνει. Είχε τη γιορτή του Έσχους, λέει, στη Γαλλία. Είδατε τι ξυλίκια πέσανε.
2: Ναι, και επίσης έχουμε ήδη και πνιγμούς, όχι μόνο στη Γαλλία. Νομίζω γενικά στην Ευρώπη, γιατί πηγαίνουν και στα ποτάμια, ναι, να δροσιστούν, δεν είναι και πολύ έτσι
0: εξοικειωμένοι
2: με το νερό, με το κολύμπι. Στους 42 βαθμούς προβλέπουν και στον Μπορντό να φτάσει η θερμοκρασία.
0: Mm-hmm.
2: Προειδοποιήσεις έχουμε γενικά και στην Γερμανία, πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα να σας πω, νεκρός από δηλητηριώδη μανιτάρια ο προσωπικός οχθρός του Πούτιν.
0: Εντελώς τυχαία.
2: Ο Ρώσος δημοσιογράφος, ο οποίος εντελώς τυχαία είχε αποκαλύψει τη φερόμενη σχέση του Βλαντιμίρ Πούτιν με την Αλίνα Καμπάεβα.
1: Έφυγε από μανιτάρι.
0: Παιδιά, κατά λάθος το μανιτάρι πήγε και πάτησε μέσα στο ζωμό το δηλητηριώδη και πάει αυτός, έφυγε, μας συγχωρέθηκε μάλλον. Γεια σας.
2: Πάει αυτός. Ο επικεφαλής του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα διαχειρίζεται τη στρατηγική σημασία στα θαλάσσια οδό.
0: Mm-hmm.
2: Αυτά.
0: Γενικά πάντως πολύ ζέστη, πολύ ξύλο, η Ευρώπη έχει αγριέψει, στην Αγγλία τα ίδια γίνονται, αυτό το καλοκαίρι είναι παράξενο, εμείς έχουμε τους λαγοκέφαλους. Θα το δείτε, θα έχουμε θέμα με τους λαγοκέφαλους. Εσείς με κοροϊδεύετε.
2: Όχι, δεν σε
0: όχι, με κοροϊδεύετε. Μου στέλνετε. Μου έστειλε εχθές το βράδυ.
1: Το έστειλα.
0: Ένα μήνυμα με ένα λαγοκέφαλο.
1: Ναι.
0: Γιατί το έστειλε?
1: Για να το δεις και να προσέχεις.
0: Να φοβάμαι. Ναι.
1: Γιατί έχω
0: θα κλείσουν παραλίες, να ξέρεις.
1: Βρε, έρχονται και πως χακιδικοί ταξιδεύουν τώρα.
0: Α, μπράβο. Γιατί λέγατε ότι είμαι φλόρος. Πάρτε τα τώρα. Τι είναι, εκεί που θα κάθεσαι να πούμε, θα σου φάει μου το δάχτυλο.
1: Τίποτα, δεν θα μπαίνουμε μέσα.
0: Και έχω και 2-3 κολλητούς που μου λένε: έλα, μωρέ, πώς κάνεις έτσι? Λέει: έναν τραυματισμό θα έχεις. Γιατί είναι φιλαράκι να έχω τραυματισμό? Δεν θέλω να έχω κανέναν τραυματισμό. Είναι πράγματα αυτά. Τέλος πάντων.
2: Τους αποκηρύξανε τους λαγοκέφαλους. Λέει δίνουν λεφτά στους ψαράδες που θα τους.
0: Και καλά τους κάνανε. Μας φάνε και όσο τσουτσούνι. Εδώ το χτίζουμε νυχθημερό να είναι ωραίο.
2: Τόσα χρόνια.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
3: Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
4: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη. Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Il Volo στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε μένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
12: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερο.

0: Green Nakis and the Boss Crew in the morning.
1: I listen to them every morning and they make me laugh.
0: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης στον Ζου. 90,8.
2: Έκανε ναι, σου λέω, αφού εδώ είμαστε. Καθημερινά το ωραίο, το κεφάτο, το περιποιημένο, το πρωινό, το χορταστικό για εσάς. Καλημέρα, αγάπες μου, να έχουμε μια όμορφη ημέρα. Και σε μένα χτύπησε, λέει, το 112 στο Λαγκαδά και δεν έχω εξοχικό στην Περαία. Κακός να έχεις και εσύ ένα εξοχικό στην Περαία και να χτυπάει με λόγο. Εμείς έχουμε λόγο να χτυπάνε τα κινητά εδώ στο στούντιο. Καλημέρα στο μαράκι μας που μας ακούει και σήμερα. Άλλη μια ημέρα που πηγαίνουμε στη δουλειά. Την αγάπη και τα φιλιά μας με προσοχή στον δρόμο. 6931-908-908 είναι το Viber. Και ναι, θα σας το πω ότι το κοιτάω, το ξανακοιτάω. Πρέπει να έχει σκοτεινιάσει έξω, φίλε.
3: Δεν ανοίγει.
2: Δεν ανοίγει σήμερα. Δεν βλέπω λιάκουρα. Και μην τυχόν αυτές οι προβλέψεις που είχαμε το πρωί επανεδευτούν και έχουμε λίγες μπόρες και πιο νωρίς από ό,τι προβλεπόταν. Γιατί προβλεπόταν και το βράδυ, Νάνση.
4: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ όταν ερχόμουν έψαχνα τον ήλιο. Συνήθως βάζω γυαλιά και ναι, δεν έβαλα σήμερα.
2: Ούτε εγώ, αλλά θα σας βάλω, παιδιά, τα γυαλιά. Γιατί σας έχω εδώ πέρα πολύ ωραίο πραγματάκι. Αν δεν έχετε γραφτεί ακόμα στην Queen Masters, έχετε χίλιους λόγους για να το κάνετε. Μπαίνετε τώρα, κάνετε την εγγραφή σας και με το κωδικό Win1000. Παίρνετε 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβετε είναι για να παίξετε αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Πάμε στους δρόμους και πιο πολύ στον Περιφερειακό, ναι, που έχει κίνηση από την Πολύγνη μέχρι την Τριανδρία και τα δύο ρεύματα. Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλής Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα. Λίγα θεματάκια έχει μόνο στα φανάρια στη Χάνθ, η Τσιμισκή ανοιχτή, Αγίου Δημητρίου ανοιχτή και Εγνατία. Λίγο κολλάει μετά την Καμάρα, τίποτε άλλο.
2: Είμαστε καλά για πρωί, από ό,τι καταλαβαίνω από τα λεγόμενα του Σκατζούλη. Και...
4: δεν είμαστε καλά γενικά όμως, Βασίλη. Δεν εγώ είμαστε. Και εσύ ειδικά, γιατί σύμφωνα με έρευνα, οι άνθρωποι που πίνουν σκέτο καφέ,
2: ναι,
4: σημείωσαν υψηλότερες βαθμολογίες στην κλίμακα ψυχοπάθειας.
2: Έλα, μωρέ, το λένε χρόνια αυτό τώρα. Τι βλακία είναι, γιατί δηλαδή.
4: Έρευνα του Πανεπιστημίου του Innsbruck έδειξε ότι όσοι προτιμούν το σκέτο καφέ τείνουν να συγκεντρώνουν υψηλότερες βαθμολογίες σε χαρακτηριστικά της λεγόμενης σκοτεινής προσωπικότητας.
2: Σκοτεινός είναι αυτός με την ταυτότητα.
4: Η αλήθεια.
2: Εμείς τι φταίμε τώρα πάλι. Τι ταυτότητα.
4: Εσύ σκοτεινός.
2: Πώς είσαι έτσι στην κυρία σου ταυτότητα.
3: Εγώ λέω του αστυνόμου δεν τη θέλω. Δεν είμαι, λέω εγώ αυτό.
2: Και τι είπε αυτό ο αστυνόμος.
3: Δεν γίνεται, λέει τώρα.
4: Συλλαμβάνεσαι.
2: Κάτσε. Ναι,
3: να σε πω ότι δεν με έβγαλε πολύ.
2: Δεν ήταν μαύρο.
4: Είναι μαύρο.
3: Πολύ σκοτεινή.
4: Πολύ και τα μούτρα του είναι σαν κατάδικο.
2: Να παρακαλέσουμε του αστυνομικού που ξέρετε πόσο σα αγαπάμε εδώ από την πρωινή μα εκπομπή.
3: Και εγώ πήγαμε τι χαρά.
2: Ξανοίξτε
3: εκεί
2: λίγο, τραβήξτε πάνω το φω αυτό για να έχει φωτεινότητα. Ο άλλο εδώ στεναχωριέται.
3: Στεναχωριέται, μα είναι μούτρα αυτά τώρα που έχω γνωρίσει.
2: Μα για να σε αναγνωρίσουν, πρέπει να σβήνουν τα φώτα και να σε πάνω σε σκοτάδι για να δουν τι εσύ.
3: Και είχα βάλει τα καλά μου τα ρούχα.
2: Για καλά σου έβαλε.
3: Να φωτογραφηθώ στην αστυνομία και.
2: Σαν εχρήτη είσαι.
3: Λοιπόν. Θα με μαζεύουν συνέχεια, σου λέω.
2: Σαν εχρήτη σου λέω είσαι. Έλα, πες παρακάτω. Τι θες.
4: Οι επιστήμονες μελέτησαν πάνω από 1000 άτομα, Βασίλη, και ναι, βρήκαν συσχέτιση μεταξύ της προτίμησης της πικρές γεύσης και αυτών των χαρακτηριστικών. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, τονίζουν ότι δεν σημαίνει πως όποιος πίνει σκέτο καφέ είναι ψυχοπαθής, τώρα, αλλά ότι παρατηρείται μια στατιστική τάση, ρε παιδί μου, σε μεγάλους πληθυσμούς.

0: γλυκά σε όλους και σε όλες εσάς στην γλυκιά μας. Την Εύη που μας έστειλε το Λιάκορα, λέει: αν το ψάχνετε, εδώ είναι και πάρτε τη φωτογραφία. Και καλημέρα. Και νάτος και ο Νίκος, ο οποίος πηγαίνει με το κοριτσάκι του το γλυκό, λέει: να το αφήσει στη γιαγιά. Κανά μπήκανε τα μεγάλα τα μέσα και τα μεγάλα τα βίσματα. Οι γιαγιάδες κρατάνε το παιδάκι. Καλημέρα και στην φίλη μας την Ανδριάνα.
1: Η γιατρός είπε όχι κινητό.
2: Ας είπε. Πρέπει να απαντήσω, δεν πρόλαβα. Τα βλέπω θολά.
1: Κοιμήσου και θα απαντήσεις αύριο.
2: Δεν γίνεται να απαντήσω αύριο.
0: Κυρίες και κύριοι, έχουμε παιχνίδι και το εξηγεί ο Σκάτζ.
3: Είναι η Σπιτόγατη. Μόλις ακούσατε το απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση, τηλεφωνήστε 231-0232-908 και κερδίστε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή.
0: Υπέροχος, άλλη μια φορά.
1: Η γιατρός είπε όχι κινητό.
2: Ας είπε. Πρέπει να απαντήσω, δεν πρόλαβα. Τα βλέπω θολά.
1: Κοιμήσου και θα απαντήσεις αύριο.
2: Δεν γίνεται να απαντήσω αύριο.
0: Κυρίες και κύριοι, ποια είναι η συγκεκριμένη σειρά? Θα βοηθήσουμε λίγο, έχει να κάνει με...
4: Φρέσκα δούρα η σειρά.
0: Ναι, πολύ φρέσκια σειρά, έχει αφήσει πολύ καλή εντύπωση και ίσως υπάρξει και νέα σεζόν.
4: Και σίγουρα υπάρχει σε πλατφόρμα.
0: Και σίγουρα είναι αυτό, ναι, ότι υπάρχει σε πλατφόρμα.
5: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.

0: Πάμε στην Εφούλα, η οποία περιμένει με υπομονή στην γραμμή. Καλημέρα και πάλι, Εφούλα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
0: Είμαστε καλά.
1: Καλά, καλά. Οδεύουμε προς το σταθείο. Μια χαρά, όλα καλά.
0: Όλα πάνε καλά, πολύ όμορφα. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Πες μας λίγο έτσι και στον αέρα τώρα την σωστή απάντηση.
1: Δεν άκουσα, έκανε διακοπή. Συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει. Τι σωστή απάντηση θέλουμε από τους σπιτόγατους. Ξανά έκανε διακοπή.
1: Πάλι δεν σας
0: άκουσα, χίλια
1: συγγνώμη.
0: Πες λέω την απάντηση.
1: Είναι η σειρά
0: σε αίρες. Είναι η σειρά σε αίρες. Μας πέδεψε πάρα πολύ το κινητό σου και η σύνδεσή σου. Σου στέλνουμε την αγάπη και τα φιλιά μας, ok?
1: Έγινε φιλιά σε όλους, παιδιά. Να
0: καλημέρα,
1: είστε καλά.
0: Καλημέρα, γλυκιά μου. Alex Warren, είναι το Fever Dream. Σε λίγο έρχονται τα ζώδια με το Σκατζούλι.

0: Ταν, ταραν, ταν, υπέροχο τραγούδι στον Ζου 90,8. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Τα μηνυματάκια σας είναι μπόλικα και σήμερα και πολύ μας αρέσει αυτό. 69-31-908-908. Πολύ μας αρέσει όμως όταν πηγαίνουμε και ωραίες βόλτες καταπληκτικές στην αγαπημένη μας την Waterland, η οποία φέτος μας ξανασυστήνεται πιο φρέσκα και πιο ανανεωμένη από ποτέ. Μιλάμε για το απόλυτο upgrade του καλοκαιριού, γλυκιά μου Νάνση και Σκάτζη.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά πέντε καινούργια παιχνίδια έρχονται, ναι, να προσθεθούν στη μεγάλη γκάμα του πιο διασκεδαστικού καλοκαιρινού προορισμού.
0: Με δύο απίστευτες τούρμπο καμικάζι νεροτζουλήθρες, παιδιά, δύο μαύρες τρύπες, η μία extreme, η άλλη πιο απλή για μένα, και οι δίχρωμοι Joyride έρχονται να μας συναρπάσουν και να μας γεμίσουν αδρεναλίνη.
1: Τι μας έχει κάνει η Waterland φέτος, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, και άμα δεν είμαστε από τους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να τρέξουμε και να τρελαθούμε όλη την ημέρα, και είμαστε από τους πιο χαλαρούς, υπάρχουν και τα πλατανάκια, υπάρχει και ένα στο χέρι και να η ξαπλαδούρα η ωραία σκατζούλη.
2: Για
0: να μην κουραζόμαστε πάρα πολύ. Πάμε ζωδιάκια, ωραία.
2: Κρυώσει σημερινή ημέρα. Σε καλή να αναζητήσει περισσότερη ισορροπία στη σχέση, Σταύρο. Η αυτοπεποίθησή σου βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό από το περιβάλλον. Δίδυμο, εκμεταλλεύσου τη δυναμική τη ημέρα για να προωθήσει στόχου και να χτίσει γέφυρε επικοινωνία. Καρκίνο, μπορεί να χρειαστεί να διαχειριστεί μια ξαφνική αντίδραση από κάποιο πρόσωπο. Λέων, οι ιδέες σου έχουν αξία και αξίζει να τις υποστηρίξεις με αυτοπεποίθηση. Παρθένος, είναι μια καλή στιγμή για να εξετάσεις προσεκτικά τις επόμενες κινήσεις σου. Ζυγός, η ανάγκη σου να φροντίσεις τον εαυτό σου και να καλύψεις τις προσωπικές σου ανάγκες γίνεται πιο έντονη. Σκορπιός, παρότι υποχρεώσεις δεν λείπουν, έχεις μεγαλύτερη ανάγκη από ηρεμία. Τοξότης, η τρίτη σου δίνει την ευκαιρία να ξεχωρίσεις μέσα από τα ταλέντα, τις γνώσεις και τη δημιουργία σου. Εγώκερος, μπορεί να συνειδητοποιήσεις πιο καθαρά τι θέλεις να κρατήσεις στη ζωή σου και τι χρειάζεται να αλλάξει. Υδροχός, έχεις την ικανότητα να συνδυάζεις πληροφορίες και να βρίσκεις λύσεις. Και ηχθείς, κάποιος μπορεί να σου αποκαλύψει σκέψεις ή προθέσεις που δεν περίμενες.
0: Πολύ όμορφα. Τι ώρα γράφει η Νάνση μου?
1: Και 56, Βασίλη.
0: Άρα ανοίγουμε την Viberiera για να στείλετε μήνυμα για να παίξετε στο πρώτο Beat the Bomb της ημέρας στις 8 και 20 από την εταιρεία Δημάκης. Έως 200 ευρώ μετρητά έχουμε και σήμερα για εσάς. Κυρίες και κύριοι, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Στέλνετε όχι SMS αλλά Viber μήνυμα στο 69-31-908-908 γράφοντας bomb στα αγγλικά ή βόμβα στα ελληνικά και ενώ όνομα, τεπώνυμο και την ηλικία σας τώρα.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
12: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK. Scandinavian Sleeping and
14: Living. Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
16: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
16: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
16: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
16: Όπου θέλω.
17: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
19: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
20: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
21: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
22: Τι έχουμε?
21: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
22: Κόκκιπε,
21: κομπάνιο, Team Colleague,
23: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
21: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
24: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκι. Τονοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
25: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
26: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Zoo News. Στο επίκεντρο σήμερα τα αιτήματα για τηλεοπτική κάλυψη και εμφάνιση κατηγορουμένων στη δίκη για τα Τέμπη, συνεχίζεται η διαδικασία στο εφετείο Λάρισας. Στο μάθημα των Γαλλικών εξετάζονται υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές. Ξεπέρασαν τα 1000 τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού έμπολα στο Κονγκό, που η επιδημία κηρύχθηκε στις 15 Μαΐου. Και στη νέα ταινία κινουμένων σχεδίων Not Alone θα δανείσουν τις φωνές τους η Τιμωτέ Σαλαμέ και Σελένα Γκόμες. Καιρός λίγες εφόσεις αναμένονται σήμερα, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν, δίνοντας σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά τμήματα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκη.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημερούδια όμορφα, φιλαράκια μου γλυκά.
3: Κάθε μέρα ακούμε ζου.
2: Ναι, το ακούμε το ζου ρέντιο και γουστάρουμε.
4: Κάθε μέρα στις 7 ακούμε το αγαπημένο μας πρωινό.
2: Και τα κουκλάκια και οι γονείς όλοι είναι εδώ, όλο το παρεάκι μαζεύεται. Και σε αυτή την ώρα τι έχουμε, Νάνση μου?
5: Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε έρευνα πώς το κακό σεξ επηρεάζει τον ύπνο και την υγεία σου.
2: Ναι.
5: Έχουμε το Beat the Bomb, την παιχνιδάρα μας για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μέτρητα. Έχουμε τα κουτσομπολιά από
2: την
5: τον...
2: εταιρεία Δημάκη. Στην κορυφαία επιλογή του επαγγελματία θέρμανση, σύντριψη και κλιματισμού είναι ο χορηγός μας. Γιατί τον πηδάς μερικές φορές?
5: Όχι, εγώ
2: το χορηγό μας.
5: Δεν είναι πράγματα λογικά αυτά.
2: Έτσι, 10.000 έχουμε δώσει φέτος. Και αι, φεύγεις, πας πού?
5: Πού να πάω? Πάω στα κουτσομπολιά, γιατί είναι τόσο ιδιαίτερα και τόσο ξεχωριστά όταν τα λέει ο Σκατζόχυρος που δεν μπορώ να κρατηθώ. Έχουμε την καλή είδηση, έχουμε διαγωνισμό
2: σύντζετ
5: και έχουμε και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί δεν ξέρουμε τι θα ζήσουμε και πάλι με τον φίλο μου Σκατζούλη. Κυρίες και κύριοι, δεν θέλω να ξεχάσετε με τίποτε και την επόμενη ώρα να το έχετε στο μυαλό σας στις 9 και 10 όταν θα ακούσετε την κόρνα και τις φωνάρες μας διακοπάρες με Zoo Radio κτλ. Να παίξετε στο διαγωνισμό, γιατί από εχθές ξεκίνησε μεγάλος διαγωνισμός για διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο για να πάτε σε προορισμό το Αιγαίο που θέλετε εσείς.
5: Και να γυρίσετε και με την επιστροφή.
2: Έτσι, φυσιολογική.
5: Βασίλη, τίποτα δεν είναι
2: δεδομένο. Σταμάτα, βρε, σταμάτα. Και θα έχουμε και την κλήρωση στο τέλος της εκπομπής για το τριήμερο στο Πεκποχώρι από το Mare Nostra Beach Bar. Μια βόλτα έξω, κορνάρω μόνος μου, γιατί νομίζω ότι θα γίνει χαμός.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
6: Στο περιφερειακό δυσκόλεψαν τα πράγματα, οπότε αυξήθηκε η κίνηση και στα δύο ρεύματα από την Πολύχνη μέχρι την Τριανδρία. Λίγη περισσότερη κίνηση έχει η Κωνσταντίνου Καραμαλή, από ό,τι βλέπω το ρεύμα όμως που κατευθύνεται δυτικά.
2: Ναι.
6: Πάμε τώρα. Βασιλής Στόγας, Βασιλέως Γεωργίου, Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου. Το κέντρο γενικά είναι πάρα πολύ καλά. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Και στη Λαγκαδά μόνο λίγο τα φανάρια Βαρδαρίου.
2: Πολύ ωραία. Αμέσως τώρα η Billie Eilish έρχεται στον Zoo 90,8. Μην τη μαγεί.

0: Ο Βασίλη που είναι καινούριος ακροατής και μας ρωτάει τι, πώς, πού και τα λοιπά. Για να παίξετε στο Beat the Bomb δεν μπορείτε να τηλεφωνήσετε. Πρέπει να στέλνετε Viber μήνυμα από τις 8 παρα 5 μέχρι τις 8 και 4. Έχετε ακόμη 2 λεπτά. Γράφοντας Bomb και ενώ ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Αποστολή σε Viber, ξαναλέω μήνυμα, στο 6931-908-908. Και αν δεν τα καταφέρετε την πρώτη φορά, υπάρχει και η δεύτερη ευκαιρία. Από τις 10 παρα 5 και τις 10 και 4 παίζουμε 2 φορές την ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και βεβαίως να πάμε λίγο να φιξάρουμε την συσκευούλα μας. Εάν έχει πάθει κάποια ζημιά, παράδειγμα, αν μας έχει σπάσει η οθόνη ή αν δεν ακούτε καλά τα ακουστικά μας και οτιδήποτε από όλα αυτά, σας έχουμε την λύση.
1: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, Βασίλη.
0: Ναι.
1: Γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες.
0: Και όχι μόνο αυτά, να πούμε ότι μπορεί να το παραλάβουν από το σπίτι σου ή το γραφείο σου και να σου παραδώσουν πίσω αν έχεις δυσκολία στην μετακίνηση ή δεν προλαβαίνεις, βρε αδερφέ. Αλλά και όλα αυτά να γίνουν πολύ πιο εύκολα αν περάσεις μια βόλτα από ένα κατάστημα της Vodafone. Και για να μάθεις περισσότερα, αλλά και μπορείς να μπεις στο vodafone.gr για να ρωτήσεις τα πάντα. Και υπάρχει και η 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά από την παράδοση. Καλημέρα, Κώστα μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μηνυματάκι σου και σε σένα, γλυκιά μου Εβούλα. Και.
1: Λοιπόν, το συστηματικό μη ικανοποιητικό σεξ μέσα σε μία σχέση κάνει κακό στον ύπνο σου, Βασίλη, αλλά και στην υγεία σου. Σε βάθος χρόνου, αυτή η συναισθηματική δυσφορία αποτυπώνεται στους ιστούς. Ο εγκέφαλος, περιμένοντας τη δυσκολία, δηλαδή πάει να ξεκινήσει και έχει καταγράψει ότι θα γίνει κάτι που δεν του αρέσει πάρα πολύ, δίνει σήμα και σφίγγουν οι μύες.
0: Δηλαδή, γίνεται το σεξ, αλλά δεν γίνεται καλό,
1: εννοείς. Δεν το ευχαριστιέσαι, προκαλώντας έτσι πόνο ή ακόμα και διάφορη δύσκολη κατάσταση, δυσαρέσκεια. Με τα ιστρογόνα και την τεστοστερόνη, λέει, σε ελεύθερη πτώση.
0: Ναι.
1: Και μετά που τελειώνει, αν εσύ δεν έρθει σε οργασμό, το λέω γιατί είναι επιστημονικό η λέξη. Το άτομο αυτό δεν μπορεί να κοιμηθεί, εγκλωβίζεται σε μια έτσι κατάσταση νευρικότητας που δεν έχει φύγει η ενέργεια. Και μένει και άϊπνος και χάνεις και τον ύπνο.
2: Έρεση, Βασίλη.
0: Φίλε, να σου πω κάτι.
1: Τι να πω τώρα.
0: Δηλαδή και να μην το ευχαριστήσει και να μην
1: κοιμάσαι.
0: Και η άλλη δίπλα να τραβάει κάτι ξάπλες και ροχαλιτά μέχρι το πρωί.
2: Αυτό είναι αδικία.
0: Μετά, πες, τι πρέπει να κάνει αυτός ο άνθρωπος.
1: Τι να κάνει.
0: Δεν πρέπει να πάρει να βρει μια λύση να εκτονωθεί.
2: Ναι.
0: Δεν πρέπει την επόμενη μέρα να πάει να κοιμηθεί. Δεν πρέπει να πάει να κοιμηθεί μια άλλη μέρα. Με κάπου αλλού.
2: Να φύγει η ενέργεια.
1: Γιώργο, βγες μέσα από το Βασίλη.
0: Γιατί. Εσύ αν είχες τέτοιο πρόβλημα, τι θα έκανες. Πες αλήθεια.
1: Τι θα έκανα, πήγαινα να το βρω αλλού.
0: Τι θα έκανες, παιδί μου.
1: Προσπαθούσα να το κάνω καλύτερα.
0: Δεν μπορεί.
1: Θα μπορέσει.
0: Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Ποιος θα έλεγε αυτό, Survivor. Δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί. Δεν μπορεί που έλεγε. Ο Ατζούν.
0: Τι ωραίο τραγούδι, παιδιά αυτό. Πέτρο

0: La Μελωδία είναι ο Ζου 90,8 και βεβαίως αυτό είναι μια κομματάρα ελληνικής παραγωγής σχεδόν. Άρτζι Μεντούσα και Πολιάνα και από τα πιο αγαπημένα μας για το καλοκαίρι του 2026, διότι ωραία τα dance τραγούδια, αλλά δεν βγαίνουν τόσα μα τόσα πολλά όπως τα παλιότερα χρόνια. Πέρυσι είχαμε χορτάσει με τα Afro House, φέτος μας την κάνανε την δουλειά. Δεν πειράζει όμως, θα τα καταφέρουμε και φέτος. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, σιγά σιγά έτσι να βγούμε εδώ πέρα και ζωντανά, γιατί έχουμε παιχνίδι, έχουμε διαγωνισμό με την εταιρεία Δημάκης, κυρίες και κύριοι. Για όλους εσάς που είστε επαγγελματίες που αναζητάτε να εμπλουτίσετε τα έργα σας με καινοτόμες εφαρμογές ηλιακών θερμικών συστημάτων, η Δημάκης είναι ο νούμερο ένα σύμμαχός σας, αφού διαθέτει πλούσια γκάμα σε ηλιακούς θερμοσύμφωνες διπλής ή τριπλής ενέργειας, συλλέκτες και μπόιλερ όπως αυτά της εταιρείας Ecosol. Με αντοχή δοκιμασμένη στον χρόνο και ποιότητα που εγγυάται υψηλή ενεργειακή απόδοση για ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι. Η εταιρεία Δημάκης είναι η κορυφαία επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Φέρε μου λίγο και το, πώς το λένε, το στηριχτήρι για το κινητό μας, γιατί άμα δεν κάνω εγώ live, εσείς δεν θα κάνετε ποτέ. Δεν θα κάνετε ποτέ. Και πάμε γρήγορα γρήγορα να υποδεχθούμε τον παίκτη της ημέρας σήμερα. Με ποιον θα παίξουμε?
1: Τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε έως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: Θα παίξουμε λοιπόν με την Ευδοξία στο νούμερο 94 από τις 139 συμμετοχές. Ευδοξία μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είσαι, τι κάνεις, είσαι
2: καλά?
0: Χαίρομαι
2: πάρα πολύ που πληρώθηκα, δεν το περίμενα, γιατί έχω στείλει μόνο 3 φορές.
0: Άκου τώρα, εσύ, πρώτο χειροκρότημα είναι ότι είσαι τυχερή στην κλήρωση. Ελπίζουμε να είσαι τυχερή και στην όλη ιστορία που λέγεται Beat the Bomb, τους ξέρεις κανόνες.
2: Ναι, σας ακούω κάθε μέρα, απλά δεν έχω στείλει πιο παλιά.
0: Πολύ ωραία. Να πούμε λοιπόν ότι έχεις 3 βόμβες, να ανοίξεις την μία από τις 3 και να είναι η καλύτερη από όλες, ευχόμαστε. Ποια βόμβα θα θέλεις να ανοίξεις σήμερα?
2: Να πω ότι 2.
0: Να μπει τη δεύτερη βόμβα. Φίλες κατσόχυρες, σε ακούω.
3: Κακός την είπες, δε μένα δεν μ' αρέσει.
4: Στριμάδα.
0: Πω, τι στριμμένος σου μερικές φορές. Γιατί δεν σου αρέσει?
3: Δεν μου αρέσει, εγώ είχα άλλη στο μυαλό μου από το πρωί να παίξω.
0: Εντάξει, εσένα.
4: Εμένα δεν με χαλάει η δεύτερη βόμβα, να πω την αλήθεια.
0: Ευδοξία, δεν τη χαλάει η δεύτερη βόμβα.
2: Εσύ δεν τη χαλάει.
0: Σκάζει τίποτα, να τη διώχνεις δηλαδή.
3: Να φύγει μακριά.
0: Να φύγει μακριά, λέει. Ο σκάζ, δεν ξέρω, έτσι. Αυτά τα απόλυτα του σκάζ, εμένα δεν μ' αρέσουν μερικές φορές. Παρ' όλα αυτά, εσύ πρέπει να πάρεις μία απόφαση, αν το ακούσεις το σκάζ ή αν θα ακούσεις την Άνση και τον εαυτό σου.
2: Την Άνση και τον εαυτό μου.
0: Την Άνση και τον εαυτό σου. Φίλες κατζόχυρε, να.
3: Το φάγα.
0: Λοιπόν, πάμε με την Ευδοξία να ρωτήσουμε για άλλη μια φορά. Είσαι σίγουρη ότι θα μείνει στη δεύτερη βόμβα?
2: Ναι, είμαι σίγουρη.
0: Είναι σίγουρη 100%. Μας το γράφει. Με τι ασχολείσαι στη ζωή σου?
2: Δουλεύω σε μια βιοτεχνία ενδυμάτων.
0: Α, κάτσε λίγο. Εσύ τα ράβεις ή είσαι?
2: Εγώ κάνω τα βατρών.
0: Δεύτερο χειροκρότημα.
4: Συγκρονιστικό.
0: Μ' αρέσουνε. Μαμά μοδίστρα έχω. Εγώ όταν ακούω πατρών και τέτοια, ξέρεις τι γίνεται. Ενώ εσύ το ακούς πατρών, πατρών Λαρίσης, εκεί που γύριζες παλιά. Έλα, πάμε λίγο τώρα. Ποιο να δώσουμε μια προσφορά, να τη δώσουμε μια προσφορά.
4: Βέβαια, δώσε.
0: Θα σου δώσω μια προσφορά, επειδή είσαι και μοδίστρα. Και σε συμπάθησα. Εγώ μ' αρέσουν οι μοδίστρες και οι κομμότριες. Λοιπόν, 40 ευρώ μετρητά για να μην παίξεις καθόλου.
2: Όχι, μωρά, θα παίξουμε, δεν πειράζει.
0: Και κληρώθηκε μέσα σε 3-4 φορές που λέει και θέλει να παίξει.
2: Ναι.
0: Ωραία. Δηλαδή να τα πάρω τα 40 ευρώ, δεν τα θες?
2: Όχι, επιμένει.
0: Όχι, δεν τι επιμένει, επιμένει. Θα ρωτήσω, να μην ρωτήσω. Να τα βάλω στη ζέμη μου.
2: Δεν πειράζει. Ναι.
0: Τι?
2: Θα παίξουμε.
0: Θα παίξει.
4: Κύριε Συγκύρη,
0: το πήρε απόφαση η Ευδοξία, θα παίξει, θα αφήσει για λίγο τα πατρών στην άκρη και θα της ευχηθούμε καλή επιτυχία.
5: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ, 20 ευρώ, 30 ευρώ, 40 ευρώ, 50 ευρώ, 60 ευρώ, 70 ευρώ, 80 ευρώ, 90 ευρώ,
0: Stop.
5: 100 ευρώ.
0: Κέρδισε μέχρι με 90 ευρώ βεβαίως, μπράβο της. Να δούμε όμως που πήγαινε η βόμβα.
5: 20 ευρώ, 130 ευρώ, 140 ευρώ. 150 ευρώ. 160 ευρώ.
0: Ρε, τι βομβάρα, τι βομβάρα διαλέξατε, ρε κορίτσια. Κέρδισες 90 ευρώ. Είσαι χαρούμενη γι' αυτό?
2: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και τυχερή στις 3-4 φορές και βγαίνει στον αέρα. Και βρίσκει και την καλύτερη βόμβα. Παίρνει και 90 ευρώ, θα μπορούσε όμως να πάρει. 150 ευρώ θα μπορούσε να πάρει σήμερα, Ευδοξία.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Μπράβο, μωρό.
2: Μια χαρά είναι και αυτά.
0: Η εταιρεία μας είναι εδώ για σένα. Η εταιρεία Dimax είναι εδώ για σένα. Και η γραμματεία μας θα μιλήσει μαζί σου μέσα στην ημέρα για να παραλάβει τα μετρητά, οκ. Okay?
2: Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα που σας άκουσα.
0: Αχ, και εμείς που έπαιξες τόσο καλά, είσαι πολύ ευγενική, μας αρέσεις. Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Και μπράβο.

0: Friends στο Zoo Radio, στο δικό σου πρωινό παρεάκι. Να καλημερίσουμε τα παιδιά που μας βλέπουν live τώρα. Εδώ το Χριστάρα, τη Στεφανία. Καλημέρα, κάθε πρωί μας φτιάχνετε πέντε στην διάθεση. Συνεχίστε δυνατά. Είναι στο Instagram όλοι αυτοί. Στην φίλη μας την Άσια, η οποία δηλώνει, παίρνει χαρτάκι για το σκατζόχυρο. Δεν ξέρω ποιο νούμερο είναι αυτό.
1: 3.743.
0: Στη Φένια. Είναι πως πηγαίνεις μερικές φορές στο σούπερ μάρκετ, παίρνεις το χαρτάκι μεγάλο, ανεβαίνουν τα χαρτάκια, έτσι, ναι. Και δεν υπάρχει κανένας να σερβίρει. Δεν σερβίρει κάποτε κανένας. Σότι μου, σωτηρία μου, καλημέρα. Καλημέρα και στο Δεσποινάκι. Να πάμε λίγο και λίγο πιο εδώ, κάτσε κάτι, θέλει λάδωμα. Καλημέρα στην Ελένη, η οποία είναι δίπλα μας και σήμερα. Παιδιά, πάνω στην έρευνα της Νάνσης της Βλάχου θέλω να μιλήσω τώρα. Και να της πω ότι οι άνδρες είναι αυτοί που πάντα έρχονται στο οργασμό πρώτοι και οι γυναίκες που μένουν μάλλον άϊπνες, θα εννοεί. Δεν ξέρω.
1: Εγώ δεν είπα για φίλο. Ο Βασίλης είπε την προσωπική σου εμπειρία.
0: Δεν είπα για την προσωπική μου εμπειρία. Είπα ότι τι πρέπει να κάνουμε ο Κώστας και εγώ εάν δεν περνάμε καλά.
1: Ναι, δεν είπαμε για φίλα. Είπαμε όταν ο ένας από τους δύο δεν ικανοποιείται, ο άλλος μένει ξάγρυπτος.
0: Και εσύ,
1: χάει τον ύπνο του.
0: Και διαφώνησε η Νάνση ότι θα πρέπει να πάμε να πάρουμε αλλού μεζέ.
1: Ναι, τι.
0: Έτσι είπε αυτή. Δεν ξέρω τι πιστεύετε. Εμείς αυτό θέλαμε να μας απαντήσετε. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο, ο οποίος είναι εδώ. Καλημέρα, φίλε Αλέξανδρο, thanks που μας ακούς. Και να πάμε στο σκατζόχυρο, ο οποίος μας φέρνει τα κουτσομπολιά του.
2: Και εγώ φεύγω κατευθείαν για τη Μύκονο.
0: Ωρε, φίλε.
2: Για να δούμε ποιοι είναι εκεί πέρα. Έσκασε ο Μάρκο Καρνεζέκη. Είναι ο τερματοφύλακας της Αταλάντα.
0: Ναι.
2: Μαζί φυσικά με τη σύντροφό του. Και εκεί πέρα, τελώς τυχαία, συνάντησε τον Νικόλο Ζανιόλο, ο οποίος είναι της Ουντινέζε. Έτσι έφτασαν οι Ιταλοί του καμπιονάτο στην Μύκονο.
0: Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για ρημάδια, αφού δεν πήγανε μουντιάλ.
2: Ακριβώς.
0: Δεν περάσανε καν φέτος.
2: Πάρτι καλά, έτσι είναι. Σωστά το λέει ο Βασίλης. Η Ιταλία δεν υπάρχει, οπότε διακοπές κάνουν οι παίκτες της Ιταλίας. Και το καλό είναι ότι βρέθηκαν εντελώς τυχαία. Δεν ήταν παρέα, δεν ήταν συνεννοημένοι. Απλά καθόταν στις διπλανές ξαπλώστες. Έτυχε πάρα πολύ. Και περάσαν πάρα πολύ όμορφα με τις συντρόφους τους. Και πάμε τώρα και σε ένα μπιφ που έχουμε της Μάγδας Τσέγκου. Έγινε ένας χαμός εκεί που είναι.
0: Αυτή που ήταν με τον Αυτιά, δεν είναι?
1: Αυτή είναι, Βασίλη. Αυτή την Κυριακή παρενέβη στην εκπομπή της Ίσης Χριστίδου. Γιατί παίξαν μία συνέντευξή της και μετά λέγανε, σχολιάζαν εκεί στο πάνελ όλοι τους για 8 λεπτά ότι αυτή αυτοπροτάθηκε να πάει στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη. Μόλις άκουσε τη λέξη αυτοπροτάθηκε, τρελάθηκε η Μάγδα Τσέγκου. Πήρε τηλέφωνο στην εκπομπή. Επειδή σας συμπαθώ, λέει, δεν θα σας κάνω δικαστικά, αλλά όχι να μου πείτε και ότι αυτοπροτάθηκε. Και μετά από αυτό, χθες πήρε τηλέφωνο και στην Τζιμτσιλή και έλεγε τα ίδια. Άκουσε εκεί να μου πούνε εμένα ότι αυτό προτάθηκα.
2: Ήταν ντροπή.
1: Μα είναι τόσο κακό, ρε παιδιά, να αυτό προταθείς.
0: Εγώ πάντως.
1: Εγώ αυτό προτάθηκα.
0: Ναι, η Νάνση εδώ, μια μέρα μου είπε: εγώ θέλω να γυρίσω στο Zoo Radio.
1: Ναι, αυτό προτάθηκα.
0: Και πιστεύω πάρα πολύ όταν ψάχνεις δουλειά και όταν σου αρέσει ένα αντικείμενο ότι. Πρέπει να στέλνεις τα βιογραφικά σου και να ζητάς να δουλέψεις.
1: Ναι,
0: δεν είναι ντροπή.
1: Άμα δηλαδή, σου αρέσει, ας πούμε, μια εκπομπή, σου αρέσει αυτή η εκπομπή. Αυτό προτάσου.
0: Ναι, να έρθεις εδώ να διώξουμε την Άση.
1: Έλα, να απαντάς τα μηνύματα. Θέλουμε κόσμο.
0: Θέλει να φύγει τον Ιούλιο.
3: Λίγο μετά τις 8.30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222. Και στο cavoolimpo.gr.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
10: Πληροφορίες

0: σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
3: Καμικάζι turbo επί δύο. Full spin και ο ποιος αντέξει.
2: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
3: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
2: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
3: Νέα εποχή Waterland.
2: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.

0: Backlash. Είναι το Blessings, είναι το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης και του Zoo Radio. Bill Nackis με την Boss Crew. Σε πλήρη εξέλιξη το σόου και σήμερα. Yeah. Πήραμε και καφεδάκι.
1: Ωραία.
0: Χτύπησα και ένα ωραίο κουλούρι Φιλαδέλφια, ωραίο. Και βεβαίως τώρα σιγά μην κάτσω να μποτιλιαριστώ, όπως έκανε ο Σκατζούλης, για μία βουτιά. Και πηγαίνουμε στη Waterland, φιλενάδα μου.
2: Είναι,
0: γιατί μου
2: είναι.
0: Το ζήτησε πάλι ο Αντώνης. Εχθές μου λέει αυτό, λέει που θα πάμε και τα λοιπά εκεί και με την Ιωάννα και με τα κορίτσια, την Κωνσταντίνα, την Κατερίνα, όλους λέει. Πού είναι, είναι μακριά, λέω θα σε πάμε Waterland. Έχει και δωρεάν μεταφορά με λεωφορείο για εσάς που δεν θέλετε να πάρετε το αυτοκίνητό σας από και προς το κέντρο της πόλης. Και βεβαίως μετά την παιδική και τον πειρατή, κάνανε και την τρίτη παιδική πισίνα, την ζούγκλα. Τα μπεμπέκια ξετρελαίνονται,
2: παιδιά,
0: Νανσούλα.
2: Είναι ένας παράδεισος που τα έχει όλα, πραγματικά. Μια καταπράσινη πολιτεία διασκέδασης που εκτός από

0: τσουλήθρες και πισίνες. Θα βρείτε και μεγάλη ποικιλία από εστιατόρια, snack bars, κιόσκια με hot dogs, χυμούς, καφέδες, γρανίτες, παγωτά και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
1: Είναι η νέα εποχή της Waterland, είναι η καλύτερη Waterland που είχαμε ποτέ και συνεχίζετε εδώ και μου τα λέτε. Ο φίλος ο Κώστας λέει, αν όντως δεν μπορεί το κορίτσι να σε εξυπηρετήσει, φταίμε εμείς, Νάνση Βλάχου, λέει, όταν θα πάμε αλλού.
0: Ξανά. Δεν τρέπεστε ρε.
1: Ναι, τι να σου πω. Η Φρόσο μας στέλνει μια...
0: Γι' αυτό η Άγκας έχει τηλεθέαση.
1: Η Φρόσο μας στέλνει μια καλημέρα. Μπαλκόνι, καφέ και ζουρέτου για να ξεκινήσει σωστά η μέρα. Μ' αρέσουν τα ρεπουδάκια και που δεν δουλεύετε. Τρελαίνουμε με αυτό το πράγμα. Καλημέρα στην Ευανθία μας, η οποία είναι και σήμερα εδώ. Καλημέρα τραγουδάρες. Καλημέρα γλυκιά μου. Ο Πέτρος είναι εδώ. Τι ώρα είναι η κλήρωση για το Mare Nostra? Είναι στις 11 παρατέταρτο. Εκεί στο τέλος της εκπομπής. Καλημερούδια και στον Γιώργο τον φίλο μας. Και βεβαίως στην νύφη φιλινάδα και αυτή τη Μέη, η οποία δεν ξέρω τι περιμένει πια αφού όλα τελειώσανε. Καλημέρα γλυκιά μου Μέη. Δεν δηλώνεις κάτι? Είναι, μ' αρέσει γιατί είναι και ελληνοαμερικάνα αυτή. Έτσι,
2: είναι καλό.
1: Το επίθετό τη θυμάστε την φορά που σου έλεγα σε ω.
2: Ναι, ναι, είναι αμερικάνικο.
1: Θα φτιάξουμε μια ελληνοαμερικάνικα.
2: Πάμε στη Βοστόνη να μην.
1: Καλημέρα, Στελάρα, και σε εσένα και στη Χριστίνα. Έλα.
0: Λοιπόν, παιδιά, στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Τρεβίσο.
1: Στο Τρεβίσο.
0: Ναι, ναι, ναι. Εκεί γίνεται ένα αγώνα δρόμου. Όπου αφού τελειώσει τα 10 χιλιόμετρα, μπορεί να φά όσο τυραμισού θέλει.
1: Όχι, ρε. Πάω να τρέξω.
0: Δεν χρειάζεται να βγεις πρώτος, δεν χρειάζεται να τρέξεις γρήγορα. Απλά πρέπει να περάσεις τη γραμμή του τερματισμού και μετά μπορείς να φας όσο τυραμισού θέλεις. Θέλω να σας πω ότι μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή πριν από τις 30 Αυγούστου. Οπότε προλαβαίνετε να κάνετε τις συμμετοχές σας.
1: Τρεβίσο. Γι' αυτό δεν έκλεισα τίποτα. Γι' αυτό δεν έκλεισα
0: θα
1: τίποτα.
0: Θα πάω Ιταλία.
1: Θα πάω Τρεβίσο, πάω Ιταλία. Θα είναι τέλεια. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Νάσια και τον Γιαννάκη μας. Καλημέρα στα αλάνια της καρδιάς μας. Τώρα ένα τραγούδι το οποίο πάντοτε, όποτε το άκουγα, τρελαινόμουν να είναι αυτό.
3: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
1: Γιατί μια αγάπη παραπάνω όλοι την είχαμε και την έχουμε για τους φανταστικούς YouTube. Και αυτό είναι το Pride in the name of love. Σε λίγο ετοιμαστείτε. Έρχεται ο Σκατζόχυρος με την ανεκδοτάρα του.

0: μυστήριο τραγουδίζαν το. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Καλημέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη, στη Μάγια, στην Βούλα μας, στο Ροδίτης, στο Ιωαννάκι μας, στο Γλυκό, στον Τζορτζάρα και σε κάποιον που μας λέει ότι ο Ατζούν το έλεγε για τον τριαντάφυλλο. Το παιδί δεν μπορεί. Δημήτρη, έχεις δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο. Φύγαμε για το σκάτς και για το ανέκδοτο του.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε χώρα της Λατινικής Αμερικής που πας με δική σου ευθύνη.
0: Της Λατινικής Αμερικής με δική μου ευθύνη.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω εσύ.
2: Τη δική μου ευθύνη δεν μπορώ να πω.
0: Εγώ δεν ξέρω, ξέρω τη Λατινική Αμερική. Τις χώρες όλες.
1: Puerto Rico!
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν καλό, περιποιημένο. Μπράβο, Σκάτς. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Επιστρέφουμε σε λίγο, μην χάσετε 9 και 10 την κόρνα που θα σας στείλει όχι στο Puerto Rico, αλλά στο Αιγαίο.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Ναι.
3: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσει και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
2: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
4: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
3: Γιώργο, πιάνει σανίδα μου.
2: Οχ, πότε πρόλαβες και έφτασες Σκιάθο.
3: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
4: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
5: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
13: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
14: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
15: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
16: Πού πας?
17: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Σόλγας 26.
16: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
17: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
16: Δηλαδή, παντού.
17: Και online.
16: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
18: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθεις στα 4ALL. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13.
0: 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
19: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
20: Τι είναι το Lucky?
21: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
20: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
21: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
20: Τι είναι convenience?
21: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
20: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
19: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
20: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
21: Σωστά.
22: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
23: Zoo News.
24: Στο επίκεντρο σήμερα τα αιτήματα για τηλεοπτική κάλυψη και εμφάνιση κατηγορουμένων στη δίκη για τα Τέμπη. Συνεχίζεται η διαδικασία στο εφετείο Λάρισας. Στο μάθημα των Γαλλικών εξετάζονται υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων στις Πανελλαδικές. Ξεπέρασαν τα 1000 τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού έμπολα στο Κονγκό, όπου η επιδημία κηρύχθηκε στις 15 Μαΐου και στη νέα ταινία κινουμένων σχεδίων Not Alone θα δανείσουν τις φωνές τους οι Τιμωτέ Σαλαμέ και Σελένα Γκόμες. Καιρός λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν, δίνοντας σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά τμήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
23: Καλημέρα Ελλάδα! Η ώρα είναι 9 ακριβώς! Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
25: Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημερούδια ομορφιές μου εκεί έξω. 23 του Ιούνιου, πω από το φάγαμε τον Ιούνιο. Και θα φάω τα λισακά μου. Δεν έκανα όσα μπάνια ήθελα. Δεν το ξέρεις. Είχαμε πολλές υποχρεώσεις.
24: Ο Ιούνιος είναι πολύ νωρίς. Έχεις Ιούλιο.
25: Όχι, όχι. Ο Ιούνιος είναι πολύ ωραίος. Τώρα έχουμε θέματα, σου λέω. Τον Αύγουστο έρθουν τα. Πώς τα λένε αυτά.
24: Ποια?
26: Η σαλούφη.
25: Λαγοκέφαλη.
24: Α.
25: Ποια σαλούφη. Η σαλούφη τι να με κάνω. Να βάλω λίγο μετά. Τσούζι στην αρχή και μετά. Ωραία είναι. Τέλος πάντων, παιδιά, ακούστε λίγο. Αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι πάντως, θέλετε σίγουρα Sea Jets.
24: Σίγουρα, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα, Βασίλη, και άνετα στον προορισμό σου. Σαφάρι, ναι. Από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και φτάνεις Σκιάθος σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά.
25: Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά.
24: Και Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά.
25: Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση.
24: C-Jet, κερδίζεις καλοκαίρι, έτσι.
25: Με τη C-Jet, λοιπόν, με την οποία έχουμε ένα πολύ ωραίο διαγωνισμό, κάποια στιγμή θα ακούσετε ένα σηματάκι να ουρλιάζουν οι τρελοί του Zoo Radio, διακοπάρες με Zoo Radio και να ακούγεται η κόρνα του πλοίου. Και αν θέλετε να το ζήσετε κι εσείς, συντονιστείτε καθημερινά στις 9 και 10 σε εμάς, εδώ περίπου, μόνο όταν ακούσετε την κόρνα. 1 και 10 το μεσημέρι και 6 και 10 το απόγευμα. Έχουμε 3 ραδιοφωνικά ραντεβού, 9 και 10 το πρωί, 1 και 10 το μεσημέρι και 6 και 10 το απόγευμα. Και μόλις ακούσετε το σήμα διακοπάρες με Zoo Radio, τι πρέπει να κάνετε?
24: Να στείλετε ονοματεπώνυμο στο 6931-908-908. Διακοπές και ενώ ονοματεπώνυμο.
25: Όχι τώρα!
24: Και αποστολή στο 6931-908-908. Μόλις ακούσατε διακοπάρες με Zoo Radio και μπιπ.
25: Μπιπ δεν λέει, μπιπ. Κόρνα. Αυτό, όχι τώρα, όχι τώρα. Προσοχή, διπλό ακτοπλοϊκό για τον προορισμό του Αιγαίου που αγαπάς από την Sea Jets. Να καλημερίσω τον φίλο μου τον Johnny, ο οποίος είναι εδώ, καλή εκπομπή. Την Ολυμπία, καλημέρα ομορφόπεδα. Τον Δημήτρη και τον Κυριάκο που μας ακούνε.
27: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη
23: με τον κύριο Τραφικούλη.
28: Περιφερειακός δεν έχει πάρα πολύ κίνηση. Λίγα είναι τα θέματάκια, μόνο Πολύγνησικες και Τριανδρία, όχι όμως συνεχόμενα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Κωνσταντίνου Καραμαλή, το ρεύμα το οποίο κατευθύνει στο κέντρο είναι καθαρό. Το άλλο ρεύμα που πάει προς Χαλκιδική, εκείνο έχει αυξημένη κίνηση. Βασιλής Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου κινούνται όμαλα. Αγίου Δημητρίου, Εγνατία και Τσιμισκή, κανένα απολύτως πρόβλημα.
25: Τα σύνδετα παίζονται σε 9 και 20 πλέον. Έχουμε και Ζόξ Μουνιέ. Έχουμε τα πάντα όλα για σας και αυτό το πρωινό.

0: Πόσο όμορφο τραγούδι είναι αυτό. Το λέει και ο Bruno Mars στις συναυλίες του, βέβαια μόνος, αλλά είναι μαγεία κάτω το κοινό. Καλημέρα στο Βρούμε τον Σπύρο, στην Κυριακή και στην Βασιλική, στον φίλο μου τον Δημήτρη, στον Κώστα, στην Κατερίνα και την Χριστίνα που ακούνε Zoo Radio. Εδώ είμαστε και θα είμαστε έως και τις 11 και σήμερα. Και η Νάση τι μας φέρνει?
1: Λοιπόν παιδιά, αν έχετε την ευκαιρία το μεσημέρι να κοιμηθείτε, κοιμηθείτε, γιατί μπορεί ένα σύντομο μεσημεριανό διάλειμμα λίγων λεπτών να αποτελέσει το απόλυτο μυστικό προστασίας του εγκεφάλου μας, χαρίζοντας μας έως και 6,5 χρόνια νεότητας. Και ποια είναι η σωστή ώρα? Καταρχήν είναι το μεσημέρι, όχι απόγευμα. Και λένε εδώ οι ειδικοί ότι πρέπει να διαρκέσει μεταξύ 5 και 30 λεπτών, όχι πάνω από 30 λεπτό.
0: Το 20 λεπτό και εμένα μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ και με ξεκουράζει και δεν με κάνει μετά να είμαι κοιμισμένος.
1: Είσαι ζευλακωμένος. Προτιμήστε λέει μια σταθερή ώρα καθημερινά σε οριζόντια θέση.
0: Τι 2 με 5, ρε?
2: 2 με 5 καθημερινά, το έχω.
0: Αλήθεια λες, 3 ώρες κοιμάσαι κάθε μεσημέρι?
2: Ναι.
0: Ωραία φίλε, χαμένος χρόνος της ζωής σου είναι
2: αυτό. Και τι έχω να κάνω?
0: Είναι γι' αυτό. Τα φασολάκια θα καθαρίσεις.
2: Τι έχω να κάνω?
0: Τις ρίζες θα βάλεις, τις μπάμιες θα μουλιάσεις. Έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, εσείς που έχετε δουλειά, μέχρι 30 λεπτά, όχι παραπάνω, προτιμήστε μια σταθερή ώρα, λέει, καθημερινά, σε οριζόντια θέση, μέσα σε ένα σκοτεινό και ήσυχο χώρο, κατά προτίμηση. Γιατί λέει και τα ερεθίσματα από τον ήλιο μπορεί να μην σε αφήσουν έτσι.
0: Ποια είναι η άποψή σου για το air condition στο δωμάτιο?
1: Αχ, μ' αρέσει πάρα πολύ το air condition.
0: Αλήθεια μου το λες.
1: Να ξυπνάω και να είμαι υδρωμένη. Θέλω όμως να σκεπάζομαι.
0: Θες?
1: Θέλω
0: air condition
1: και την πικέ μου. Την
0: ο άντρας σου το αντέχει το air condition?
1: Όχι, όχι, δεν το αντέχει.
0: Κοιμάστε να υποθέσω σε χωριστά δωμάτια.
1: Ε, hey, κάποια μας μέσα στη νύχτα σηκώνομαι απειβδισμένη και πάω μέσα.
0: Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Τι ωραία
1: εσείς
0: το ζευγάρι.
1: Πώς περνάτε?
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Εσείς είχατε χαλασμένο κλιματιστικό?
0: Όχι. Λειτουργήσε μια χαρά χθες. Το πήρε χαμπάρι άλλη ότι λειτουργεί. 8 ώρες το άφησε ανοιχτό. Βγήκα, μπήκα μέσα αντί να ακούσω τον Αντώνη. Μου μίλησε ο Βασίλης Καράζου. Καλημέρα. Το παιδί λένε. Το παιδί χαμό το, δεν το καταλαβαίνεις. Το πειράζει. Tiny Tema από το παρελθόν. Written in the stars. Πώς γίνεται όμως εσείς στο ζευγάρι? Πάντα και οι δυο να έχουν διαφορετική άποψη για το ερκοντήσιο.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Δηλαδή, πώς δεν ταιριάζουν τα ζευγάρια σύμφωνα με το ερκοντήσιο? Θα έπρεπε ένας νέος τρόπος που το κάνετε ραντεβού είναι.
1: Το αντέχεις
0: το ερκοντήσιο το καλοκαίρι? Ναι, προσλαμβάνεσαι.
1: Πάμε.

0: Ένα τέλειο τραγούδι, Dracula. Λίγο πιο πριν η κομματάρα από το παρελθόν, Tiny Temba, που άρεσε στην Αφροδίτη μας, στην αγάπη μας. Στην Αφροδίτη που μας ακούει δυνατά στη δουλειά της και σήμερα. Και να πάμε γρήγορα, όμορφα και περιποιημένα, αφού σας πούμε ότι έχει λήξει ο διαγωνισμός στη δική μας εκπομπή για το Αιγαίο. Ότι θα ξαναακούσετε την Κόρνα κάπου στις 9 και, συγγνώμη, στις 1 και 10 το μεσημέρι στην Ειρήνη και στις 6 και 10 το απόγευμα στους Troublemakers. Εκεί θα έχετε το νου σας όταν ακούσετε την Κόρνα, γιατί αν το στείλετε πιο νωρίς. Έτσι μπορεί να παίξει και 12. Αν το στείλετε πιο νωρίς από την Κόρνα, θα ακυρωθείτε. Έτσι, και να έχετε το νου σας, σε 10 λεπτά πρέπει να έχετε στείλει το μηνυματάκι σας. Περισσότερο για εισιτήρια στο Αιγαίο, αύριο την ίδια ώρα στις 9 και 10 στο περίπου. Και τώρα έχουμε διαγωνισμό για τα σύνδετα. Φίλες Κατσόχυρε, τι είναι αυτός ο διαγωνισμός?
1: Είναι δύο λέξεις, φτιάχνετε μία ιστορία και κερδίζετε γεύμα στα TGI Fridays.
2: Πολύ ωραία. Να σας πω ότι στα TGI Fridays έχουμε καινούρια κοκτέιλς, προσγειώθηκαν μόλις. Τζιν Μπέρι, Spicy Melon Cooler, Summer Cooler, Summer Love και Golden Sunset γίνονται η απόλυτη συνοδεία ενός απολαυστικού γεύματος στα TGI Fridays. Είναι διαθέσιμα από 16 Ιουνίου και για όλο το καλοκαίρι.
0: Το Golden Sunset, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να το δοκίμασα προχθές που είχαμε πάει. Αν θυμάμαι καλά, αυτό πρέπει να είναι. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Καλοκαιράρα με Zoo Radio και η πρώτη λέξη για να φτιάξετε μια μικρή τόσο δούλα ιστορία. Ποια είναι?
2: Φάρος.
0: Ο Φάρος.
2: Βέβαια.
0: Όπου φιλενάδα, τι είπες τώρα? Ο Φάρος. Οπότε πρέπει να βρω εδώ το φίλο μου το Σκατζόχυρο, αφού σας πω να τηλεφωνήσετε στο 2310-232-908 και ο πιο γρήγορος να βγει μετά από την ιστορία του Σκατζόχυρου να μου πει μία λέξη.
1: Ναι.
0: Μάλλον μία ιστορία με τη λέξη Φάρος
1: και
0: με τη λέξη. Αστάθεια.
1: Αστάθεια. Πριν 3 χρόνια πήγα στη Φολέγανδρο και είδα το Φάρο. Χοντρός, μεγάλος. Και όπως τον κετούσα, μου ήρθε μια αστάθεια.
0: Σου ήρθε μια αστάθεια. Δεν μπορώ.
2: Χοντρός,
0: μεγάλος είναι ο Φάρος. Πάρ' το Φάρο μου, αγάπη μου, ωραίο. Μ' άρεσε αυτό.
1: Ναι, ωραία ιστορία.
0: Κάτι, μου έδωσε πολύ ωραία σκέψη για ερωτικό υπονοούμενο.
1: Ναι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Είδα μια κοπέλα.
0: Έτσι, θέλω να γίνεις ο φαροφύλακάς μου.
1: Έγινε.
0: Ωραία, παρακαλώ, καλημέρα. Στη γραμμή ποιος είναι?
3: Καλημέρα, είμαι η Κωνσταντίνα.
0: Κωνσταντίνα, ελπίζω να μην είσαι ντροπαλή, γιατί λίγο το κάναμε shocking το θέμα εδώ με το Φάρο του Σκατζόχυρου. Είναι και αυτός
3: μου. Σκατζόχυρος
0: είναι σημαντικός.
2: Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε, τον αλλάξουμε.
0: Ένα φάρο έχει τον ανάβει, το σβήνει, εκεί είναι. Σταθερός, ωραίος. Λοιπόν, Κωνσταντίνα μου, και για σένα προφανώς η πρώτη λέξη είναι ο Φάρος. Και η δεύτερη λέξη ποια είναι, Νάνση?
2: Σαμποτάζ.
0: Το σαμποτάζ. Πάμε, σαμποτάζ.
3: Εκεί που ήμουνα στο Φάρο για να κάνω πρόταση γάμου στον άντρα μου, ήρθε μια ομάδα Κινέζων και μου κάναν σαμποτάζ.
2: Τέλειο!
0: Και το πιο τέλειο απ' όλα είναι ότι εσύ έκανες την πρόταση.
2: Μπράβο.
0: Στον άντρα σου. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά, αγαπημένη μου.
2: Απίβδησες.
3: Μόνο για την ιστορία.
0: Είναι άρση κατευθείαν. Απίβδησες,
2: Έχω μερικές φίλες που περιμένουν, περιμένουν.
0: Και να περιμένουν. Για να μην κάνει την πρόταση ο άντρας, κάτι ψάχνει, κάτι του λείπει από τη συμπεριφορά της φιλενάδας σου.
2: Ψάχνει μία να μην ανοίγει το κλιματιστικό.
0: Εσύ, αγαπημένη μου, το ανοίγεις το κλιματιστικό το βράδυ?
3: Ακόμα δεν έχει τόσο ζέστη εδώ που είμαι εγώ.
0: Μπράβο.
3: Αλλά ναι.
2: Πού είσαι?
0: Πού είσαι?
3: Καλκιδική, στον Πολύγυρο.
0: Ωραίο, στον Πολύγυρο.
3: Είμαστε λίγο βόρεια.
0: Αντέχεις όμως το κλιματιστικό εσύ ή έχεις θέματα με τον σύντροφό σου?
3: Όχι, παιδιά, το κλιματιστικό δεν το αντέχω στη δουλειά κυρίως. Δεν μπορούμε να
0: συγκρατηθούμε
3: στη θερμοκρασία.
0: Είδες,
3: ναι.
0: Αυτές είναι οι γυναίκες. Θα μιλήσεις με την Ανσούλα τώρα για να πάρεις το δώρο σου. Καλημέρα, αγάπη μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Μπράβο. Και οικονόμες. Και σέβονται το σύζυγο.

0: ξερόλα δηλαδή που μα κατηγορείτε εσεί τα κορίτσια μερικέ φορέ. Αλλά δεν είναι ξερόλα. Όντω τα ξέρει όλα ο Ζωζ Μουνιέ, ο οποίο είναι εδώ. Και πριν τον υποδεχθούμε, να σα πω εγώ ότι μα έστειλε η φίλη μα η Τζο ένα μήνυμα ότι έχει τρακάρισμα από την Πηλαία προ ανατολικά και έχει πάρα πολύ κίνηση. Οπότε να μου προσέχετε. Πάμε λοιπόν, Λάρισα. Ζωζ Μουνιέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πού είσαι, είδωλο, τι κάνει?
1: Καλά είμαι, αγάπη μου. Εσεί τι κάνετε?
0: Εδώ είμαστε. Σε περιμέναμε πώ και πώ.
1: Και ήθελα να σου πω, Βασίλη μου,
0: προβλήματα μεγάλα έχουμε, έλα πες.
1: Ότι εχθές,
0: ναι,
1: επειδή είμαι πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
0: Όπα, και το λέει μόνος του, ναι.
1: Βεβαίως, βοήθησε ένα γειτονόπουλο.
0: Τι καλέ.
1: Το έκανα ιδιαίτερα γαλλικά, γιατί σήμερα δίνει γαλλικά.
0: Α, σήμερα έχει παρέλεις γαλλικό, ναι.
2: Μπράβο ρε Σιζό.
0: Μπράβο Σορς Μουνιέ.
1: Και το βοήθησα. Και να το ευχηθώ του μικρού Πασχάλη καλή επιτυχία.
0: Αχ, Πασχάλη μου, με το καλό να πρωτεύσει εκεί στην. Πώς λέγεται, γαλλική φιλολογία, νομίζω λέγεται.
2: Βέβαια.
0: Αυτή η σχολή. Πολύ ωραία. Ζωζ Μουνιέ, ας την φιλολογία τη γαλλική. Πάμε γρήγορα, γρήγορα να σου
1: πάμε
0: πούμε.
1: Πάμε στα δικά μας, τα κορίτσια.
0: Συγχαρητήρια για μία από τις δύο ρίζες σου, γιατί χθες κερδίσατε οι Γάλλοι στο Μουντιάλ. Η Ελλάδα δεν πήγε. Θα μας πεις τι έχεις φέρει για τα κορίτσια σήμερα.
1: Λοιπόν, για τα κορίτσια, πώς θα φορέσουν τα σνικεράκια τους. Θέλω, κοριτσάρες μου, όταν φοράτε σνίκερ να παίξετε με αντιθέσεις. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να υπάρχει το αθλητικό παπουτσάκι και να υπάρχει και ένα πολύ ωραίο ρομαντικό μίνι φορεματάκι.
0: Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό, μπράβο.
1: Τώρα θα δώσουμε σημασία στις αναλογίες. Εδώ λοιπόν τι θέλω? Θέλω να φορέσει ένα oversize που κάμισο μακρύ, έτσι φαρδί, σε αντίθεση με ένα πολύ κοντό σορτσάκι.
2: Μα, αυτό τι ωραία
0: είναι, ζώς μου, αυτά είναι που μπερδεύουν τους άντρες. Και ελπίζουμε ότι από κάτω δεν φοράνε κάτι άλλο πέρα από το ισορουχάκι τους.
1: Έτσι κρύβουν πάρα πολύ καλά τα κορίτσια όμως.
0: Ξέρεις
1: πως οι άντρες την πατάνε, νομίζουν ότι βλέπουν κάτι και τελικά τα κορίτσια από κάτω φοράνε σορτσάκι.
0: Δεν είμαστε λιγούρια, Νάνση μου, μην κοιτάς έτσι. Είμαστε ερωτικοί άνθρωποι, ερωτικοί ποιμένες. Θέλουμε όλες τις προβατίνες.
1: Όμορφες. Αυτή την εποχή που είναι και το Μουντιάλ,
2: ναι,
1: μην φοβάστε το σπορ τη στοιχείο. Δηλαδή,
0: πες,
1: φόρεσε ποδοσφαιρικές φανέλες.
0: Σωστό.
1: Είναι πάρα πολύ στη μόδα τα κορίτσια να φοράνε ποδοσφαιρικές φανέλες.
0: Φίλια, θα σε χειροκροτήσω. Θα σε χειροκροτήσω.
1: Και θα συνδυάσουμε σνικεράκια, Βασίλη.
2: Τι ωραίο.
0: Ξέρεις πόσο όμορφες είναι οι γυναίκες με αυτές τις φανέλες. Μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ. Είναι αυτό το κάτι διαφορετικό. Πόσες φορούσαν παλιότερα και αυτές τις φανέλες του μπάσκετ.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα εμείς ποδοσφαιρικές. Έχεις δίκιο, ρε φιλαράκι.
1: Έτσι, και να
2: είσαι
1: ξέρετε,
2: φοβερός.
1: Μυστικό, οι περισσότερες κοπέλες αγοράζουν Μέχικο και Βραζιλία.
0: Ωραία, φίλε.
1: Αυτές αγοράζουν περισσότερο. Το έχω παρατηρήσει. Μέχικο και Βραζιλία.
0: Μέχικο και εσύ, σταμάτα. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Ήσουν τέλειος, είναι υπέροχος. Ξεδίπλωσες και πάλι το ταλέντο σου.
2: Καταπληκτικός.
0: Καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Κάθε μέρα με σας γίνομαι και καλύτερα.
0: Γλυκέ μου λουκουμά, την αγάπη μας. Φιλάκια πολλά. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
5: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, τολμάς.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
12: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
13: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
15: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
16: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
17: Good morning, everybody.
18: Good morning, everybody.
19: Good morning, everybody.
16: Γιατί το πάρτι
19: Let's get started.
16: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.

0: τέλειο τραγούδι από την Taylor, την Swift. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Ελένη, η οποία λέει: πες στο σκατζό χείρο τον Κινέζο σοφό που λέγατε πριν από λίγο. Τον λένε, αν θυμάμαι καλά, για τα ούρα. Αυτό είναι αγάπη μου.
1: Αυτό είναι, ναι, μπράβο, ρε,
0: αυτό είναι αγάπη μου. Σατανά, πες την Άνση ότι πρέπει να το σκουπίζεις με μωρομάντιλο. Φίλε, όχι. Εκτός και αν το μωρομάντιλο έχει μόνο νερό, να σου πω κάτι.
2: Έχουν χημικά.
0: Το ρώτησα. Έχουν χημικά ή τέλος πάντων έχουν κάτι σαν ινόβημα, μου έχουν πει. Και περισσότερα παιδιά, τρι να ξέρει, γιατί και εμείς παιδιά κατά βάθο είμαστε, δεν θέλουν να το σκουπίζουμε έτσι. Οπότε πρόσεξε πάρα, πάρα πολύ.
2: Είναι λύση ανάγκη το μωρομάντιλο.
0: Είναι λύση ανάγκη, αλλά είναι καλό να το ξεπλένει στη βρύση.
2: Με νερό.
0: Έτσι μου έχουν πει. Καλημέρα στην Μαριάννα που είναι εδώ. Παιδιά, έχετε μπλέξει με την Άνση, θα σα αλλάξει την ζωή. Ευτυχώ την πατρεύτηκε άλλο. Αυτή είναι η δήλωσή μου. Αυτή είναι η δήλωσή μου. Και εγώ, επειδή είμαι πάρα, πάρα πολύ καλός άνθρωπος, αυτόν τον άλλον τον έχω κάνει φίλο μου για να τον βοηθήσω για την υπόλοιπη ζωή του.
2: Save cost.
0: Γιατί δεν μπόρεσα να σώσω τον αδερφό της, ο οποίος πέρασε ακόμα πιο δύσκολα χρόνια. Οπότε προσπαθώ και εγώ ό,τι μπορώ, ρε αδερφέ, να σώσω κάποιον άλλον.
1: Στο κίνημα save cost.
0: Έτσι, μπράβο. Καλημέρα στα μανάρια μας, λέει και το Κωνσταντινάκι μας που είναι εδώ και σήμερα. Την αγάπη μας, γλυκιά μου Κωνσταντίνα. Και βεβαίως στην φίλη μου την Λίλα, ένα φιλάκι και ένα για... Τι κάνεις και τι κοιτάς εσύ?
2: Κοιτάω το κουκουνάρι, αλλά δεν μου άρεσε.
0: Κοίταξε,
2: εμένα. Τώρα δεν ξέρω.
0: Είναι ένας καλαματιανός και μιλάει για το ανδρικό, όχι, για το ελληνικό μάλλον μυαλό. Το οποίο η αλήθεια είναι ότι έχει θεματάκια.
3: Του Έλληνα το μυαλό είναι... πρέπει να το πάρει η NASA και να το ανοίξει και να το εξερευνήσει.
0: Η NASA, έτσι, όχι η ANASA, ναι. Η NASA.
3: Να βρει πολλά μυστικά σημεία του ανθρώπινου είδους που δεν έχουν εντοπιστεί σε άλλο άνθρωπο.
2: Πολύ αστείο.
0: Κοίταξε, ρε παιδί μου, ουσιαστικά τι λέει, ότι ο εγκέφαλος του Έλληνα είναι ψυχασθενής, είναι τρελός, αυτό λέει ο Καλαματιανός. Το λέει με τον τρόπο του, έχει το γέλιο του, δεν σ' άρεσε εσένα.
2: Δεν μ' άρεσε, όχι.
0: Τρελάθηκες και αυτό έτσι.
2: Εσένα σ' άρεσε.
0: Εμένα μ' άρεσε. Εσένα σκάτς.
1: Εμένα δεν με τρέλανε, μπορώ να πω.
0: Δεν σε τρέλανε, μπορώ να πω. Μάλιστα, λες και παίζεις beat the bomb, μιλάς τώρα. Γι' αυτό

0: Τα σίγουρα σας έχουμε τα καλύτερα. Έχουμε και το Beat the Bomb της δεύτερης ευκαιρίας. Γι' αυτό αρχίστε να στέλνετε.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζουέ 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω. Στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
9: Μπαίνεις τσουλώντα!
10: Βγαίνεις περπατώντας.
11: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
12: Waterland. Μυρίζει λουχουδιά.
13: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
12: Πού πήγε πάλι?
13: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
13: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
14: Shop 88, γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
15: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
16: Μαργαρίτα.

0: με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
4: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
5: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Used και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Used.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
9: Στο κδάπτο.com.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

0: Zoo News.
1: Στο επίκεντρο σήμερα τα αιτήματα για τηλεοπτική κάλυψη και εμφάνιση κατηγορουμένων στη δίκη για τα Τέμπη. Συνεχίζεται η διαδικασία στο εφετείο Λάρισας. Στο μάθημα των Γαλλικών εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές. Ξεπέρασαν τα 1000 τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού έμπολα στον Κοκό, που η επιδημία κηρύχθηκε στις 15 Μαΐου, και στη νέα ταινία κινουμένων σχεδίων Not Alone θα δανείσουν τις φωνές τους οι Τιμωτέ Σαλαμέ και Σελένα Γκόμες. Καιρός, λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν, δίνοντας σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά τμήματα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή ζωπιό και φάτο, πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Quickies. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Είσαι και πειρακτήρης, Κατζόχυρε.
2: Τι να κάνω, Μάση, πάρα πολύ πώς το είπε.
1: Είσαι όμως πειρακτήρη. Δεν σε είχα τέτοιο. Δεν σε είχα καθόλου, αγόρι μου, δεν σε είχα. Παιδιά, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Είναι η τελευταία ώρα του σοου. Κουράστηκε το κορίτσι. Μέχρι 2,5 ώρες αντέχει το καλοκαίρι. Τη θυμάμαι και από πέρυσι. 2,5 ώρες το αντέχει ίσα-ίσα. Μετά, stop. Τώρα, να...
3: Και έχουμε και τετράωρο, ούτε καν τρίωρο.
1: Αυτό σου λέω. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Σε αυτή την ώρα σας έχουμε επικαιρότητα από την Κοκό, Chanel. Έχουμε κουτσομπολιό. Έχουμε... Το στοίχημα το πιάσαμε.
2: Το πιάσαμε,
1: ξέρεις. Ωραία, φιλαράκι, μπράβο.
2: Τα οικονομήσαμε, ήταν εύκολο. Το είπα, ήταν εύκολο.
1: Και επίσης δεν θα ξεχάσουμε να σας κάνουμε την κλήρωση για το Mare Nostra, για το ποιος θα πάρει το τριήμερο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Ίσως δώσουμε ακόμα ένα τριήμερο, με ενημερώνουν από το marketing τώρα αυτή τη στιγμή, έχει την πληροφορία στο αριστερό μου αυτή.
3: Καταπληκτικά.
1: Ναι, έχουμε ζώδια, έχουμε το Beat the Bomb, το οποίο θα παίξουμε σε πολύ πολύ λίγο. Ήδη στέλνετε μηνύματα Bomb και όνομα τυπώνυμο και την ηλικία σας στο Viber του σταθμού στο 6931-908-908. Και αν γεννηθήκατε σαν σήμερα.
3: Λοιπόν, είστε ενδιαφέροντες άνθρωποι.
1: Μπράβο.
3: Τίνετε να σκέφτεστε πολύ και να ανησυχείτε όταν είστε νέοι, αλλά χαλαρώνετε όσο μεγαλώνετε. Στην πραγματικότητα λατρεύετε τους ανθρώπους, αλλά χρειάζεστε συχνά χρόνο για να περνάτε μόνοι σας. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ζινεντίν Ζιντάν.
1: Η λέξη ανησυχώ μου θυμίζει ένα παλιό τραγούδι, τώρα προσπαθώ να το φέρω στο μυαλό μου. Ανησυχώ για σένα, ανησυχώ αν σε αγαπάει άλλος όπως εγώ. Αλλά δεν θυμάμαι ποιος το έλεγε.
3: Δεν μου λέει.
1: Ανησυχώ
3: κάτι.
1: Για σένα, ανησυχώ αν σε αγαπάει άλλος όπως εγώ. Ποιος το έλεγε, ρε παιδιά. Βγάτε μου λίγο έτσι, πείτε μου λίγο αυτή την ανάμνηση να το θυμηθώ κι εγώ.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Πάμε στον περιφερειακό. Όπως αναφέραμε και πριν, υπήρχε ένα ατύχημα στην Πηλαία, αλλά είχαμε και νωρίτερα και ένα ατύχημα στην Πολύχνη που σας ζορίζει αυτό ακόμη. Ναι. Οπότε πολύ προσοχή και υπομονή για το ρεύμα το οποίο κινείται ανατολικά. Πάμε τώρα. Ένα ακόμη ατύχημα έχουμε στον δρόμο Γεωργίου Παπανδρέου και εκεί μεγάλη προσοχή. Αρχίζουν και κοκκινίζουν τα πράγματα. Όμως η Βασιλή Ζόγας, Βασιλεός Γεωργίου, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Τσιμισκή, Εγνατία, όλα αυτά είναι καθαρά.
3: Δήμο Ελένη, Βασίλη.
1: Δήμο Ελένη, ναι, μου το είπε εδώ και ο Πάνος. Αυτόν είδες ή όχι?
3: Όχι.
1: Δήμο Ελένη λέει και είναι τα παιδιά πάρα πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Μα ανησυχώ, κάτσε λίγο να το βρήκα εδώ.

0: όπως εγώ.
1: Τι ωραίο.
0: Τρέμω κακό, μη βάθεις το που πας. Εγώ σε νοιάζομαι.
2: Εγώ σε νοιάζομαι και ας με πουλάς. Ήταν από το άλμπουμ «Δεν πιστεύω σ' αγάπες και έρωτες».

0: I adore you. Είναι ο Χιούγκελ, είναι το πρόσωπο του καλοκαιριού, DJ του καλοκαιριού και παραγωγός. Καλημέρα, εδώ είναι με Top Gear Us. Καλημέρα, 23 του Ιούνιου, είναι το Zoo Radio, είναι το δικό σου πρωινό παρεάκι. Και όταν μαζεύεται η παρέα, σκατζούλη μου για το match,
1: έτσι.
0: Η πραγματική μάχη είναι να συμφωνήσουμε από πού θα παραγγείλουμε.
1: Σας έχω όμως εγώ τη λύση.
0: Έλα, γόρι μου.
1: Σε αυτό το Μουντιάλ, Βασίλη, η επιλογή είναι μία, Σαβίκος.
0: Ω, φιλαράκι, τι έχεις πει τώρα, γιατί ανοίγεις το Σαβίκος app και βρίσκεις άπαικτες προσφορές σε ζουμερά σουβλάκια, μπέργκερς και στο θρυλικό γυρλού από ελληνικές φάρμες, αλλά και σε πολλά ακόμη συνοδευτικά, αλλά και σαλάτες. Σαβίκος GGG σε Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους, Λαδάδικα, One Σαλόνικα, αλλά και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλους 43, στο κέντρο της πρωτεύουσας. Καλημέρα στον Γιώργαρα. Πρόλαβες και εσύ για την δεύτερη ευκαιρία. Η δεύτερη ευκαιρία πάει ακόμη 30 δευτερόλεπτα για το Beat the Bomb. Νάνση μου.
2: Σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας, Βασίλη, το 70% των Gen Z και των Millennials βιώνουν έντονο άγχος ακόμα και όταν προσπαθούν να χαλαρώσουν.
0: Τι λες, μωρέ, τώρα.
2: Δεν μπορούν να χαλαρώσουν γιατί έχουν προγραμματιστεί, λέει, ότι, όχι, έχουν προγραμματιστεί ότι πρέπει συνέχεια κάτι να κάνουν.
0: Ναι.
2: Είναι η κουλτούρα της ασταμάτητης παραγωγικότητας και οι νεότερες γενιές έχουν συνδεθεί με αυτή την επιβάρυνση και όταν πάνε να ξεκουραστούν νιώθουν άγχος ότι γιατί ξεκουράζομαι τώρα ενώ κάτι πρέπει να κάνω. Οι ειδικοί ψυχικής υγείας ξεκαθαρίζουν ότι ξεκούραση δεν είναι σε καμία περίπτωση τεμπελιά. Δεν τεμπελιάζεται, βρε παιδιά. Αντίθετα, είναι μια απαραίτητη βιολογική ανάγκη.
0: Φορτίζετε την μπαταρία σας για την επόμενη σας ενέργεια. Τόσο απλό είναι το πραγματάκι, ναι.
2: Αυτοί όμως πρέπει να νιώθουν συνεχώς ενεργοί και χρήσιμοι.
0: Χρήσιμοι είστε έτσι κι αλλιώς. Άλλωστε, τι πιο ωραίο πράγμα από έναν άνθρωπο να χαλαρώνει και να τα έχει όλα γραμμένα εκεί που δεν
1: τι
0: πιάνει
1: ωραία.
0: Μελάνη, ρε φίλε.
1: Όπου,
0: αυτό να το ζηλεύετε από τους μεγαλύτερους και να το αντιγράφετε μερικές φορές. Ειδικά όταν πηγαίνω σπίτι, έκα άσπιτη και κάθομαι, ξέρεις, ε.
2: Ταβανοθεραπεία.
0: Καναπέ. Τα πόδια στο τραπέζι. Δεν θέλω να είναι στο καναπέ και κοιτάω προς τα πάνω. Στο πουθενά.
2: Έτσι.
0: Χτυπάει τηλέφωνο.
2: Δεν το σηκώνεις.
0: Στέλνουν μηνύματα. Δεν απαντώ. Τίποτα. Πόσο ωραίο πράγμα είναι
2: πολύ
0: αυτό,
2: Νάνση. Ωραίο. Γεμίζει μπαταρίες.
0: Και
2: ξέρεις,
0: δεν θέλω να κάνω κάτι. Α πούμε να ρουφάω καφέ. Είναι
2: όχι.
0: Δυσκολία.
2: Ναι.
0: Χάνω ενέργεια.
2: Ναι,
0: τίποτα.
2: Ναι, ναι.
0: Να μην κάνω τίποτα. Το πιο ωραίο πραγματάκι.
2: Έτσι.
0: Σε λίγο Beat the Bomb τώρα, κυρίες και κύριοι. Η Beyoncé με τον Jay-Z. Και το Crazy Love στο Zoo Radio. Μέχρι και τις 11 εδώ είναι το δικό σας πρωινό παρέα.

0: Αλληλούια. Εδώ είναι η δεύτερη ευκαιρία Beat the Bomb, κυρίες και κύριοι, με την εταιρεία Δημάγηση έως 200 ευρώ μετρητά στις 10 και 20, όπως και το πρωί στις 8 και 20. Θα μου πεις τώρα τι μεσημέριασε? Όχι πια. Αν είναι δυνατόν, πρωί είναι για πολλούς από εσάς εκεί έξω και σας στέλνουμε την αγάπη μας και τη ζήλια μας, που τώρα στα κοντά ξυπνήσατε. Καλημέρα στον Αντιμητράρα, είναι η ώρα να υποδεχθούμε τον παίκτη της ημέρας στη δεύτερη ευκαιρία.
1: Τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Zoo 90,8.
0: Και το νούμερο 42, κυρίες και κύριοι, από τους 88 συμμετέχοντες, αποφάσισε σήμερα το AI να μας δώσει. Εκεί βρέθηκε ο Παύλος. Παύλο, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Τι, καλύτερη παρέα.
0: Είσαι καλά?
2: Καλά, εσύ?
0: Δουλεύεις, είσαι χαλαρός, πού είσαι?
2: Στη δουλειά είμαι, αλλά εντάξει.
0: Α, εντάξει, ωραία, μάλιστα. Σου αρέσει η δουλειά σου, αδερφέ?
2: Εντάξει, δεν τρελαίνομαι, αλλά στην ανάγκη τι να κάνουμε.
0: Σωστό και αυτό. Στην ανάγκη έχει δίκιο το αγόρι. Λοιπόν, μήπως βγάλουμε κανένα διπλό με ροκάματο σήμερα, σκεφτόμουν εγώ. Σου έχουμε εδώ τρεις βόμβες για να διαλέξεις την καλή, όπως η πρωινή παίκτρια.
2: Ωραία, ελπίζουμε να πάει καλά.
0: Για πες, το πρωινό το άκουσες?
2: Όχι.
0: Όχι, δεν, για
2: δεν
0: να δούμε. Για να δούμε λοιπόν. 1, 2 ή 3, Παύλε?
2: Θα πάω με την 1.
0: Θα πάει με την 1, Νάνση.
3: Μ' αρέσει.
0: Τη αρέσει η Άννα τη Νάνση τη Βλάχου, ο Σκάτζ.
4: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Πέσανε τώρα βάσανα μεγάλα.
4: Βρήκα τη βόμβα.
0: Δεν ξέρω, αγόρι μου. Η Νάνση είπε, εγώ λέω, λέω βάσανα μεγάλα για την Νάνση. Γιατί συμφώνησε μαζί τη. Βλέπει, έχασε το χρώμα τη. Φίλε Παύλε, συμφωνεί ο Σκάτζ πάρα πολύ, απόλυτα μάλιστα, με την Νάνση τη Βλάχου που λέει ναι στην πρώτη βόμβα. Σε ακούω.
2: Πιστεύω θα κλειδώσει την 1.
0: Πιστεύεις ότι θα κλειδώσει την 1 και άσχετα αν βόγγιξε όλο το στούντιο, μάλιστα. Είσαι σίγουρος γι' αυτό?
2: Ναι, είμαι σίγουρος.
0: Ναι, είναι σίγουρος, κυρίες και κύριοι, παρά τα βογγητά του στούντιου. Εδώ, τι έχεις εκεί, παγώνει?
2: Τίποτα, περνάω από κάτι γραμμές και περνάει τρένο τώρα.
0: Αυτό ήταν τρένο, μπράβο.
2: Ναι, ναι.
0: Ξαναρωτάω, θα μείνεις στην 1 βόμβα?
2: Θα παραμείνω, ναι.
0: Η πρώτη βόμβα από πίσω σου κρύβει ένα πολύ ωραίο 30 ευρώ να το φας και να το ευχαριστηθείς.
2: Να το ευχαριστηθείς. Τώρα για 30 ευρώ, περιμέναν τόσο καιρό.
0: Πόσο καιρό περίμενες, φιλαράκι, από πότε στέλνεις?
2: Στέλνω κανένα δίμηνο, αλλά σχεδόν καθημερινά.
0: Έλα ρε φίλε. Λοιπόν,
2: τώρα για τα 30 ευρώ.
0: Για τα 30 ευρώ, όχι. Είσαι σίγουρος? Κοίτα, σου κάνω μια ερώτηση. Άμα περπατείς και βρεις κάτω 30 ευρώ, τα παίρνεις ή λες για 30 ευρώ δεν σκύβω, να μην μπορέσει η μέση μου?
2: Καλά, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Okay. Λοιπόν, θα πάω για περισσότερα, οπότε.
0: Okay. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο παίκτης είναι απόλυτος. Συμφώνησε με τα παιδιά που βόγγιξα. Εδώ πέρα δεν θέλει τα 30 ευρώ να τα φάει και του ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Παίζετε με την πρώτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Δεν ξέρω πώς αλλιώς θα μπορούσα να σου το πω, φίλε. Σου είπα ότι βόγγιξε όλο το στούντιο εδώ μέσα, υπονώντας και εμένα. Με τρόπο σου το λέω. 30 ευρώ σκύβεις κάτω, το δεν τα παίρνεις. Εσύ ήθελες περισσότερα. Σε πάω που είσαι παίχτης που ρισκάρεις σαν το Σκάτζ, αλλά δυστυχώς έχασες σήμερα. Okay?
2: Δεν πειράζει.
0: Σε 10 εργάσιμες ξαναστέλνεις για να κάνουμε την κλήρωση. Καλημέρα, Παυλάρα μου. Παυλάρα μου, καλημέρα. Ευχαριστούμε που μας ακούς. Καλημέρα. The Weekend, Cry For Me. Τέλειο. Αύριο το πρωί ξαναπέζουμε Beat the Bomb στις 8 και 20.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: εντάξει, η γυναίκα είναι μαγεία. Έχει φωνάρα, είναι τέλεια. Είναι η Olivia Dean. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Το πρωινό σοου του Zoo Radio είναι σε εξέλιξη έως και τις 11. Και για εσένα που ενώ μας ακούς έχεις τα ματάκια με τη συσκευή σου, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή αλλά και σίγουρη.
1: Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes Βασίλη αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς καμία ταλαιπωρία.
0: Να σου πούμε ότι μπορούν να την παραλάβουν και να την παραδώσουν στο σπίτι ή στο γραφείο σου. Να σου πούμε ότι κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Και φυσικά η επισκευή μπορεί να γίνει μέσα και σε μία ώρα. Αλλά υπάρχει και δέσμευση. Έτσι, να μην μείνει χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες και να έχει τη σιγουριά που χρειάζεσαι.
1: Και μπορείς να μάθεις περισσότερα φυσικά στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πεταχτώ μια βότα και να πω ένα γεια στον φίλο μου τον Μανώλη που μας ακούει αυτή την ώρα, στην Ανούλα. Καλημέρα, μπορείτε να πείτε χρόνια πολλά στον άνθρωπο τον Γιώργο που έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά, Γιώργαρα μου!
1: Χρόνια πολλά!
0: Από το πρωινό σοου της πόλης. Καλημέρα στην Ζωήτσα μας. Όπως λένε και οι Ιταλοί, Dolce far niente. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Τι σημαίνει αυτό το dolce far niente?
1: Καλημέρα, ομορφόπεδα.
0: Αλήθεια. Το far niente.
1: Dolce είναι το γλυκό, δεν είναι?
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Σαν και εμένα κάτι τέτοιο μου φάνηκε. Καλημέρα στην Δήμητρα και στην Ειρήνη. Καλημέρα, παιδιά. Λέει με αφορμή την ατάκα εκεί που δεν πιάνει η μελάνη. Συλλογία με ποιο Μερακλή. Δοκίμασε να τα ζωγραφίσει και είδε ότι δεν πιάνει η μελάνη. Φιλενάδα, αν δεν πήγε στην γυμνή ποδηλατοδρομία που ο Σκάτς το έβαψε πράσινο.
2: Με μαρκαδόρο.
0: Δεν κατάλαβε πόσου μερακλείδε έχει η Ελλάδα και ειδικά η Βόρεια Ελλάδα. Πάμε στην Άνση.
1: Λοιπόν, παιδιά, λάσπη, στάχτη, δοξίνες και επικίνδυνους ρήπους άφησε πίσω η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας κοντά στον οικισμό Τσαΐρια εκεί στην περιοχή της Περαίας.
0: Ναι.
1: Επίσης, να σας πω ότι ένας 49χρονος έριξε κάτω μία 76χρονη και της άρπαξε την τσάντα. Στην Ανατολική Θεσσαλονίκη έγινε αυτό. Στο νοσοκομείο είναι η ηλικιωμένη γυναίκα. Και τέλος, θα σας πάω στη Βόμβα. Άλλαξε, έφυγε από τους Banks ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Banks.
0: Από τους Banks, ναι.
1: Και πήγε στην Heat.
2: Miami Heat.
0: Στους Miami Heat πήγε και μάλιστα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα ένα συμβόλαιο, φίλες Κατζόχοι, 275 εκατομμύρια δολάρια μπορεί να πάρει μέσα τα επόμενα 4 χρόνια. Κάτσε εσύ που έμαθες να παίζεις, να πούμε εκεί πέρα μπήλες.
2: Ναι.
0: Βόλους έπεσες στη γειτονιά.
2: 2 χρόνια,
0: ναι.
2: Θα πάρει πρωτάθλημα με τους Heat και μετά θα έρθει στον Άρη που τον αγαπάει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα έλεγα τώρα κάτι, αλλά ναι. Η χάρη που
2: δεν τον νοιάζουν τα λεφτά. Τα έχει τα λεφτά.
0: Η χάρη που σε σέβομαι, γιατί έχεις βγάλει και ένα κόκκινο σπυρί από το άγχος εκεί πάνω. Τι είναι αυτό?
2: Με τσίπησε κουνούπι.
0: Λοιπόν, τι έχεις φέρει εσύ?
2: Θα σας πω για τη Μαντόνα που εξηγεί το λόγο ότι δεν θα ξαναεφανιστεί ποτέ γυμνή.
0: Δόξα τω Θεώ.
2: Ναι.
0: Και δεν το θέλαμε και καθόλου.
2: Λέει,
0: πόσο χρόνο είναι αυτή?
2: 62, 69, κάπου εκεί.
0: Αχ, άλλο το 62, άλλο το 69.
1: Πού είναι, είναι και 70 ρε σκά.
0: Δεν ξέρω, για συνέχιση.
2: Είναι 67, το λέει παρακάτω.
0: Και τι να κάνει γυμνή?
2: Λοιπόν, λέει για ποιο λόγο όμως θα το κάνω αυτό?
0: Για να σωθεί η ανθρωπότητα.
2: Όχι, γιατί πλέον όλοι και εμφανίζονται γυμνοί.
0: Ναι.
2: Γιατί το κάνουν αυτό? Εμένα πλέον δεν μ' αρέσει αυτό. Αφού είναι όλοι γυμνοί, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που κάνω το αντίθετο από τη φύση μου.
0: Ναι.
2: Γυμνοί εσείς, ντυμένοι Μαντόνα. Μαντόνα.
0: Μπράβο, γδυθείτε κι άλλοι.
2: Ναι. Αυτό.
3: Λίγο μετά τις 10.30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14. Nike Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
9: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Και τώρα. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
16: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: DJ, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Λοιπόν, κάθε καλοκαίρι ψάχνουμε όλο εκείνο το μέρος, κουκλάκια μου, που θα λέμε πότε θα ξαναπάμε. Έτσι, γιατί το ψάχνουμε και φέτος αυτό είναι ένα.
1: Είναι το Mare Nostra στο Πευκοχώρι. Τι παράδεισος είναι αυτό.
0: Γαλαζοπράσινα νερά, βρε.
1: Είναι. Η μουσική.
0: Ναι.
1: Υπέροχη, μοναδική. Το φαγητό. Φανταστικό.
0: Όχι, παιδιά, το φαγητό. Φαγητάρες.
1: Να γλύφετε τα δάχτυλά σας τώρα που δεν είναι η μέρος για να γλύφεις δάχτυλα, αλλά σου λέω.
0: Όχι, τα δάχτυλα όμως δεν θα γλύφεις. Κοκτέιλς. Και ένας χώρος που μας κάνει να χαλαρώσουμε από το πρώτο λεπτό, κυρίες και κύριοι. Και το σημαντικότερο ότι έχει ανθρώπους που αγαπούν πραγματικά αυτό που κάνουν και το καταλαβαίνει στην εξυπηρέτηση.
1: Mare Nostra Beach Bar Restaurant. Θα το βάλετε στο πρόγραμμα για το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Τι είναι, Τρίτη είναι, εκεί θα είστε το Σαββατοκύριακο.
0: Και νομίζω ότι είναι και η ώρα για να δώσουμε το δώρο, το μεγάλο δώρο για το τρίμηνο στο Πευκοχώρι. Έχει φροντίσει γι' αυτό το Zoo Radio και το Mare Nostra. Έχουμε τρίμηνο στο Πευκοχώρι. Είχαμε 484 συμμετοχές. Έγινε ένας μεγάλος πανικός γιατί είναι ένα ολοκληρωμένο δώρο το οποίο σου δίνει και διαμονή δύο μέρες και ξαπλώστρες
1: και
0: το φαγητό σου. Τα πάντα όλα είναι από στο δώρο αυτό μάλλον και ίσως το ξαναδώσουμε την εβδομάδα αυτή ή την επόμενη.
1: Έτσι ακούμε.
0: Κυρίες και κύριοι, δώστε μου λίγο χρόνο. Τι βλέπεις εδώ το 207.
1: Βαϊρλή Μαρία.
0: Βαϊρλή Μαρία. Και να βγάλουμε και έναν αναπληρωματικό. Κάτσε λίγο γιατί εδώ είναι 437.
1: Γιώση Κατερίνα.
0: Πώς?
1: Γιώση Κατερίνα.
0: Λοιπόν, στο 207 και στο 437 βρέθηκε ο νικητής και ο αναπληρωματικός. Θα μιλήσουμε με τον νικητή αν αποδέχεται το δώρο του και με τον αναπληρωματικό θα μιλήσουμε αν η πρώτη, πώς είπαμε, την πρώτη την νικητή.
1: Είναι η Μαρία η Βαϊρλή.
0: Η Μαρία η Βαϊρλή δεν το δέχεται.
1: Να πάρω.
0: Πάρε ένα δώρο. Πάρε ένα δώρο. Πάρε ένα τηλέφωνο. Ναι, πάρε ένα δώρο. Πάρε ένα δώρο.
2: Μα ορίστε, πήρε,
0: από
2: πήρε
0: εμένα για εσένα, πάρε ένα δώρο.
1: Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, καλά να σε.
1: Αν και δεν θέλω τώρα.
0: Αν και. Αν και. Ποιο ήταν αυτό. Αν και.
1: Αν και.
2: Αν και. Τραγούδι.
0: Μαρία.
1: Αχ, μας ακούει η Μαρία.
0: Έλα ρε μαράκι μου, συγχαρητήρια αγάπη μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι τυχερή της ημέρας, είσαι τυχερή της εβδομάδας μάλλον με το τρίμερο στο Πευκοχώρι. Σου ευχόμαστε πάντα να είσαι έτσι τυχερή και να κερδίσεις ωραία δωράκια και από το Zoo Radio γενικά στη ζωή σου, οκ?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Μέσα στην ημέρα το τμήμα marketing του ραδιοφόρου θα επικοινωνήσει μαζί σου. Εμείς ευχαριστούμε που μας ακούς και σου στέλνουμε την αγάπη μας με το επόμενο τραγούδι. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου

0: Μαγκά. Είχα φάει ένα σκάλωμα με αυτό το τραγούδι, παιδιά. Για μεγάλη ζούρλα μιλάμε. Τώρα δεν θυμάμαι και σε ποιο ραδιόφωνο ήμουνα τότε. Το έπαιζα κάθε μέρα. Δεν υπήρχαν τότε τα τραγούδια που τα κοιτούσε τι έπαιξε χθες και προχθές. Και κάθε μέρα μία το έβαζα στο ξεκίνημα, μία στη μέση, μία στο τέλος. Με έβριζε ο επόμενος. Καλημέρα στην Κατερίνα. Έλα ρε, γιατί το σήκωσε. Η Κατερίνα, ξέρεις ποια είναι?
1: Ποια?
0: Είναι η αναπληρωματική.
1: Αχ, Κατερίνα.
0: Κατερινάκι μου γλυκό, καλημερούδια, αγάπη μου.
2: Δεν πειράζει, και αυτό τύχη είναι.
1: Δεν είναι τύχη τώρα. Φτάνεις στη βυγή και δεν πίνεις νερό, εγώ την καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να πω αν είναι τυχεία-τυχεία. Τουλάχιστον λες ότι.
2: Σε περιτριγυρίζει τύχη, ρε παιδί μου. Είναι
1: ναι,
2: κοντά.
1: Αλλά δεν τη πιάνει.
0: Και σένα σε περιτριγυρίζουν όλα τα μωρά, αλλά δεν τα πιάνει.
2: Κανένα δεν πιάνει.
0: Πιάσε κάτι. Λοιπόν, πάμε λίγο με ζώδια. Έλα λίγο.
2: Λοιπόν, ναι. Τι ωραία τα φέρνουμε από εδώ, από εκεί.
0: Από εκεί τα φέρνουμε, από εδώ τα φέρνουμε. Πάλι δεν πιάνει τίποτα. Έλα,
2: δεν πειράζει. Κρυό, η σημερινή ημέρα σε καλεί να αναζητήσει περισσότερη ισορροπία στις σχέσεις. Ταύρο, η αυτοπεποίθησή σου βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό από το περιβάλλον. Δίδυμος, εκμεταλλεύσου τη δυναμική της ημέρας για να προωθήσεις τους στόχους σου. Καρκίνος, μπορεί να χρειαστεί να διαχειριστείς μια ξαφνική αντίδραση από κάποιο πρόσωπο. Λέων, οι ιδέες σου έχουν αξία και αξίζει να τις υποστηρίξεις με αυτοπεποίθηση. Παρθένος, είναι μια καλή στιγμή για να εξετάσεις προσεκτικά τις επόμενες κινήσεις σου.
1: Ζυγός, η ανάγκη σου να φροντίσεις τον εαυτό σου και να το καλύψεις είναι μεγάλη. Σκορπιός, παρότι υποχρεώσεις δεν λείπουν, έχεις ανάγκη για ηρεμία. Τοξότης, η Τρίτη σου δίνει την ευκαιρία να ξεχωρίσεις. Εγώ καιρός, μπορεί να συνειδητοποιήσεις πιο καθαρά τι θέλεις. Υδροχός, έχεις την ικανότητα να συνδυάζεις πληροφορίες. Και τέλος εχθείς, κάποιος μπορεί να σου αποκαλύψει σκέψεις.
0: Παιδιά, δεν ξέρω αν σας έχουν έρθει τα μηνύματα ή καρδούλες από όλους τους διαγωνισμούς, αλλά σας το λέμε αυτές τις ημέρες. Και να μην σας έρχεται τίποτα, το μοναδικό που θα πρέπει να σας ανησυχεί είναι εάν σας έρχεται κάτι σε άκυρο, ότι είναι άκυρη η συμμετοχή σου. Όλα τα άλλα μετράνε τα μηνύματα, σας το λέω για να μην μου αγχώνεστε deep. Φίλες Cards, μπράβο!
2: Μετά το χθεσινό μας ταμείο, βέβαια, βέβαια. Μακάρι να παίξετε αυτά που προτείναμε.
0: Τα παίξαμε.
2: Χαίρομαι ιδιαίτερα να πληρωθήκατε. Πάμε σήμερα. Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν. Να σκοράρει ο Ρονάλντο και over 1,5.
0: Ο Ρονάλντο?
2: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ουσμπεκιστάν θα μου πεις. Ναι, ναι. Σωστό.
2: Αγγλία-Γκάνα. Ναι. Άσος και over 1,5. Επί 5 τα λεφτά μας.
0: Επί 5 τα λεφτά μας. Ποιος πιστεύεις ότι θα είναι ο σκόρερ νούμερο 1 στο Μουντιάλ, φίλε Κατζόχηρε?

0: Μακεδονία μου, Ελλάδα μου, εδώ είμαστε κάθε πρωί από τις 7 και τις 11 και για τους Έλληνες του εξωτερικού παίζουμε δυνατά. Γενικά για όσους αγαπάνε Ζουρέντιο, είμαστε εδώ. Τι έγινε σήμερα?
1: Σκέτος καφές και ψυχοθεραπεία. Το κακό σε.
2: Ψυχοπάθεια, όχι ψυχοθεραπεία.
0: Δεν πειράζει.
1: Και ψυχοπάθεια. Το ίδιο.
0: Κατάλαβε ο άνθρωπος τώρα. Ψυχοσάββατο. Ψύχα από ψωμί.
2: Ψυχή,
0: λέει. Ψύχα από ψωμί.
1: Το κακό σεξ δεν κάνει καλό ύπνο. Να κοιμάστε όμως το μεσημέρι. Άγχος στις νέες γενιές και 90 ευρώ δώσαμε στη βόμβα.
0: Το κακό σεξ δεν κάνει καλό ύπνο. Ρε φίλε, είσαι φοβερός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνεις παρέα στα πρωινά. Έλα, μπόρα εσύ.
2: Λοιπόν, πάμε να φύγουμε, παιδιά. Αυτό ήταν. Τελείωσε και αυτό το τετράωρο, το ατελείωτο τη Τρίτη. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ από τις 7.
0: Έλα, σκάτσε.
1: Έλα τώρα, Ειρήνη Κακούρη, μέχρι και τις 2. Coffee time παρέα σας.
0: 1:10, μην ξεχάσετε να στείλετε το μήνυμα όταν θα σας το πει για τις διακοπές, κυρίες και κύριοι, του Αιγαίου και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Το ίδιο και στις 6:10 το απόγευμα στους Troublemakers. Υπάρχουν πάρα πολλοί διαγωνισμοί που τρέχουν. Εμείς τρέχουμε για να φύγουμε, να ηρεμήσουμε, γιατί μόλις κόλλησαν τα πάντα και ό,τι έστελνα τόση ώρα λέει ότι δεν στάθηκε. Την αγάπη, τα φιλιά μας στους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Ciao my baby.
3: Now, what's my name?
4: Bill Nackis.
3: You're damn right.
5: Έλα, έλα παιδιά, για σήμερα ok. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλή. Από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση.

0: Σε online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
1: Hakuna Matata. Τι υπέροχος γύρος. Hakuna.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
3: κόκκιπε,
1: κομπάνιο, team colleague,
4: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
8: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
11: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
13: Φουλ.
12: Όλα είναι τέλεια.
13: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
14: Το λογαριασμό παρακαλώ.
15: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
16: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
18: Πού πας?
19: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
18: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
19: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
18: Δηλαδή, παντού.
19: Και online.
18: Πέτσα από 88.gr.
20: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online. Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
21: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
22: Lucky.
21: Τάκι.
22: Lucky 13.
21: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
23: Ρε, θες γιατρό?
22: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
21: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
24: Κύριε Lucky, έτοιμα.
21: Τάκης.
24: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
20: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
24: Και ας σε λένε Τάκι.
25: Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
26: Καλώς τους, καλώς τους. Τι κάνει η παρέα μου? Καλημέρα σε όλους. Τρίτη 23 Ιουνίου και 11 γραφτρολόι. Η θερμοκρασία 11 είναι ακόμη, παιδιά, και έχει 30 βαθμούς εκεί έξω. Οπότε θα έχουμε ζεστούλα σήμερα Τρίτη. Ελπίζω να μου είστε όλοι καλά. Μέχρι τις 2 κάνουμε παρέα. Έχω πολλούς διαγωνισμούς. Λίγο θα σε πάω θερινό σινεμά. Έχουμε διαγωνισμό για ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Οπότε μείνε μαζί μου. Καφεδάκι έχουμε. Νέα έχουμε. Οπότε λέω να ξεκινήσω με τις επιτυχιάρες μας. 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και σε λίγο φέρνω Λέει την Κέκα και Μπιγιόνσε, Λόλα Γιάνγκ, Ζέινα, Σαμπρίνα Κάρπεντερ, το Ρο Σόμπρ με το 12 to 12. Καλή σου μέρα!

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Υπέροχο throwback, Lady Gaga, Beyoncé, Telephone στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική μας 99,5. Καλημέρα στην παρέα μου την όμορφη, στα 19 λεπτά και μετά τις 11 είμαστε. Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών σήμερα, κορίτσια, 23 Ιουνίου. Διεθνής ημέρα χειρών, ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημόσια Υπηρεσία και Ολυμπιακή ημέρα. Παράξενα ονόματα γιορτάζουνε. Αν έχεις κάποια φίλη Αγρυπίνα, μην ξεχάσεις να πεις χρόνια πολλά σήμερα. Αριστοκλής, Αριστοκλία και Βάρβαρος. Χρόνια πολλά και στα καρκινάκια μου που έχουν γενέθλια σήμερα.
1: Hey, what's up? It's Bibi Rexha.

David Guetta, τη Swim Stones and I στον Zoo 90,8 και καλημέρα στην παρέα μου την όμορφη Λιόλουστο και αρκετά ζεστό πρωινό Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου. Νομίζω χθες την παράσταση στο μάτς με την Αργεντινή. Εντάξει, ο Μέση την έκλεψε γιατί έβαλε δύο υπέροχα γκολ, αλλά υπήρχε μια γιαγιά παιδιά στις εξέδρες. Δεν ξέρω αν το είδατε σήμερα στα νέα. Μια αιωνόβια οπαδός του Μέση έκλεψε, λέει, την παράσταση στην νίκη της Αργεντινής. Η κυρία είναι 100 χρονών και κρατούσε ένα πανό που γράφει 100 χρόνια είμαι, λέει, πολύ παλιά φαν σου Μέση. Θεά. Σήμερα από την άλλη στο Μουντιάλ παίζει η Πορτογαλία με το Ουσμπεκιστάν στις 8 η ώρα, Αγγλία και Γκάνα στις 11 ώρα Ελλάδας. Αν θέλεις να πας και ένα ωραίο σουνεμαδάκι, έλα, σε έχω. Θερινός είναι Πηλαία για να δεις το story στις 9. Οπότε μου στέλνεις τώρα ένα μήνυμα και μου γράφεις σινεμά και ενώ όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 6931-908-908 για σινεμά Πηλαία. Ariana Grande τώρα και Hate, Tara, Met You, Love Me.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Τώρα εγώ θα πάω σε κουλή είδηση. Γαμπρός στην Ξάνθη κόλλησε στο σανσέρ με 5 φίλους του πηγαίνοντας στην εκκλησία. Και εγώ θα έλεγα μετά.
2: Τι άλλο θα σκεφτείτε για να μην πάτε. Ρε,
1: όχι. Και μετά πήγε. Δεν ξέρω, ρε φιλαράκι. Πήγαν, τον βγάλαν οι πυροσβέστες από μέσα κτλ. Έχει φωτογραφία με την πυροσβεστική.
2: Αλήθεια.
1: Ναι. Και μετά πήγε, ρε φίλε. Σου το λέει η ίδια η ζωή. Τρέχα μακριά από αυτή.
3: Τι άλλο.
1: Εσύ
3: πας
1: και την παντρεύεσαι. Είσαι τρελός, αγόρι μου.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
10: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
12: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης,

Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου 90,8. Μέχρι τις 2 πάμε παρεούλα να περάσουμε τέλεια. Σε μια Θεσσαλονίκη σήμερα ζεστή, αρκετή κίνηση δεν έχει. Είδες όπως το έπαιξα τώρα, έτσι δεν έχει κίνηση. Λίγο στον περιφερειακό, όσοι κινείστε προς το μέτωπο στα ανατολικά, εκεί θα συναντήσετε μικρές καθυστερήσεις. Κατά τα άλλα, είμαστε μια χαρά.

0: με 50 Cent και Olivia Candy Shop στον Zoo 90,8. Στο 2005 γυρίσαμε. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο, μέχρι τις 2 είμαστε παρεούλα. Καφεδάκι να φέρει. Σήμερα θα έχει αρκετή ζεστούλα. Οπότε να ξέρει να έχει προνοήσει να είσαι σε χώρο με κλιματιστικό. Παιδιά, χθες έλεγα δεν το έχω ανοίξει το κλιματιστικό ακόμα στο σπίτι. Λοιπόν, εχθές έκανα την έναρξη. Έναρξη σεζόν. Τώρα, αν ψάχνει τρόπου να αναπτύξει την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσει τα έξοδά τη, η λύση είναι το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Συνδύεσαι το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου και απόκτησε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης τόλου, προβολής και επικοινωνίας. Περισσότερα ωφέλη για την επιχείρησή σου χωρίς επιπλέον προσπάθεια. Θα μπεις τώρα στο cosmote.gr/magenta-one-business και θα τα ανακαλύψεις όλα. Ένα πολύ σύντομο break θα κάνω και έρχομαι σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζουέ 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
7: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
8: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
6: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
9: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
7: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
8: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
6: Παίζουμε τραγούδια.
7: Λέμε αστεία.
8: Καλά είναι, καλά.
6: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε. Είμαστε οι Troublemakers.
8: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
6: Κάθε μέρα στις 4.
10: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
13: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
12: Bad boy.
13: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
12: Αριστά, ναι, αριστά.
13: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν.
12: Κοίτα να δεις.
14: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
16: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σου πλήν Elixir 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ Σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
18: Μυρίζει λουκουδιά!
19: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
18: Πού πήγε πάλι!
19: Όπου κι αν πήγε! Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
18: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
19: Και σπίτι να κάτσει! Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
20: Pet Shop 88. Γιατί ο

0: Ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
1: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
4: Και τρενάκι, και τραμπολίνο, και φουσκωτά, και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
8: Zoo Power.
9: Αυτή την εβδομάδα

0: Και τώρα στον Ζου 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Ναι, είμαι εδώ στη θέση μου και να παίξω τις επιτυχίες του καλοκαιριού στον Ζου 90,8 φυσικά και στην Καλκιδική μας 99,5 και να κατεβάσετε τα υπέροχα application που έχουμε για iOS και Android πολύ πολύ καλοκαιρινά. Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο, καφεδάκι θέλω να φέρεις, τα υπόλοιπα θέλω να τα αφήσω όλα επάνω μου γιατί σου φέρνω πολύ ωραία σου σουδάκια σε λίγο. Αλλά και κάτσα, η Jason Derulo, Kato και 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τώρα έρχεται η Taylor Swift, The Fate of a Feeling.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Gabriel, Κατσάι στον Ζου 90,8. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 2. Διαβάζω που λέτε τώρα μια είδηση με μια γυναίκα, λέει, που παντρεύτηκε στο παρελθόν τον πύργο του Άιφελ. Άκου τώρα, πραγματικά. Αλλά λέει αυτή τη στιγμή θέλει να πάρει διαζύγιο από τον πύργο του Άιφελ, επειδή είναι ερωτευμένη με έναν φράκτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, είχε αναπτύξει, λέει, στο παρελθόν μια ιδιαίτερη σχέση με τον πύργο του Άιφελ, την οποία θεωρούσε σύντροφό τη. Σήμερα όμως δηλώνει ότι τα συναισθήματά τη έχουν αλλάξει και ότι έχει αναπτύξει αντίστοιχο δεσμό με έναν φράχτη, και μπαίνω πάντα από περιέργεια στα σχόλια, γιατί το καλύτερο ψωμάκι σε όλα αυτά είναι στα σχόλια, παιδιά. Και λέει μια τύπησα, τουλάχιστον λέει τον φράχτη θα τον πηδάει. Tate McRae, Alex Warren σε λίγο, τώρα Adam Port και Camila Cabello. Είναι το Move.

Υπέροχος Χάρι Στάιλς, American Girls, τον Ζου 90,8. Πάμε λίγο να δούμε τι έχει κάνει το Greek Freak. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο που διαβάζω σήμερα ότι πήρε τη μεταγραφή του στους Miami Heat. 13 ολόκληρα χρόνια, παιδιά, έκανε στους Milwaukee Bucks. Από την άλλη, το συμβόλαιο που έχει κλείσει ζαλίζει, δεν υπάρχει. 58 εκατομμύρια δολάρια θα μπουν στην τσεπούλα του την επόμενη σεζόν που θα ξεκινήσει στους Miami Heat. Αλλά ναι, μαζί μας έχουμε και το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, γιατί αν είσαι επιχειρηματίας, το Magenta One Business είναι για σένα. Συνδύεσαι το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου και απόκτησε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και εκτός σου υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης τόλου, προβολής και επικοινωνίας. Μπες τώρα στο cosmote.gr/Magenta One Business και ανακάλυψε τα όλα. Κάτι έχει πάθει το Viber, να ξέρετε. Όσοι μου στέλνετε μηνύματα τώρα, λογικά δεν πάνε τα μηνύματα πίσω. Θέλω μία επιβεβαίωση. Μωράντι τώρα και Save Me στον Zoo.

0: Λίγο μετά τις 12.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Όλο μας λες ότι θα έρθεις κάποιο πρωινό.
6: Θα το
5: δεν
6: κάνω
5: έρχεσαι.
6: Σαν έκπληξη, θα το δείτε και δεν το πιστεύετε.
5: Κάτσε να στείλω δύο φιλιά τώρα εδώ στα παιδιά με τις νταλίκες που μας ακούνε και περιμένουν να ακούσουν την μεθαύριο λάδι και να γουστάρουν.
6: Αχ, θα στείλω και εγώ στους αγαπημένους μου νταλικέριδες.
5: Σταμάτα, πανά θέμα, ζήκε συγγνώμη τους αρπάξεις τους λεβιέδες. Τι έχουμε για σήμερα.
6: Λοιπόν, θα σας πω ένα μυστικό. Ξυπνάς το πρωί. Είσαι κακομούτσουνη. δεν έχεις διάθεση καθόλου και σκέφτεσαι το καθρέφτη. Και λες πώς είμαι έτσι και πώς θα βγω έτσι. Βάζεις ένα κόκκινο κραγιονάκι στα χείλη σου και είσαι υπέροχη απροσδόκητα κόκκινο.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Πού πας?
5: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Όλγας 26.
4: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
5: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
4: Δηλαδή, παντού.
5: Και online.
4: Πέτσα από 88.gr.
3: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
6: Έλα, οι επιτυχιάρες μας παίζουν πολύ δυνατά εδώ στον Ζου 90,8. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη. Ναι, παιδιά, έχω δει και το Viber έχει λαλήσει με τόσα μηνύματα που δέχεται με τους διαγωνισμούς μας. Τι κάνετε, πώς είστε, για πείτε μου. The Second Voice φέρνω τώρα και Let Me Be, ενώ σε λίγο θα ακούσουμε Ray Show, Pretty Kid Laroi, Mosaic. Όλα αυτά παίζουν πολύ δυνατά εδώ φυσικά στον Ζου.

Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες EasyJet. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αλλά πάρεις από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και φτάνεις Κιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτάκια, τίποτα. Σκόπολο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά, Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Και έχουμε σούπερ διαγωνισμό που τρέχει από χθες τον Ζου στις 9 και 10 το πρωί, 1 και 10 περί. Και 6 και 10 περίπου, κατά προσέγγιση είναι η ώρα, να ξέρετε. Μόλις θα ακούσετε το σήμα διακοπάρες με Zoo Radio, όχι τώρα, θα παίξει την επόμενη ώρα. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή και για 10 λεπτά μπορείς να στέλνεις το μήνυμά σου διακοπές, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber μας 6931908908. Επαναλαμβάνω, κατά προσέγγιση 1 και 10. Οπότε θέλω να έχεις τα αυτάκια σου ανοιχτά. Φύγαμε σε break, έρχομαι σε λίγο.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
11: Ναι.
12: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
11: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
9: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
13: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
2: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
13: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
9: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
14: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
15: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επίπλων.

0: Home και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. Yusk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
3: Bad boy.
2: Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
4: Αριστά, ναι, αριστά.
2: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν.
4: Κοίτα να δει.
5: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
6: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλαζουρίζει και βρέχει την κυρία. Μη μας εκεί, μπορεί να έχει όρκες. Γιαννάκη!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
9: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
10: Τι είναι το Lucky?
11: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
10: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
11: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
10: Τι είναι convenience?
11: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
10: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
9: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
10: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
11: Σωστά.
12: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
13: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
14: Ορίστε, με τούτο και με εκείνα η ώρα πήγε μία και ένα πρώτο λεπτάκι εδώ στον Zoo 90,8. Είμαστε. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Η Ειρήνη Κακούρη για ακόμα ένα 60 λεπτό μαζί σας. Αυτή την ώρα που θα ακούσετε το ηχητικό Διακοπάρες με Zoo Radio. Οπότε να έχεις το νου σου, γιατί θα μπει στην κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για να ταξιδέψεις στο Αιγαίο. 50 προορισμούς, παρακαλώ. Σε λίγο τη Λία Μπίλια, Bruno Mars, τώρα η Olivia Dean, υπέροχη, μελωδική με το So Easy.

και Ράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Πόσο πολύ μου φτιάχνει το κέφι η Οτήλια με τον Μπιλιονέρα στον Ζου 90,8, Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2. Και να σε πάω τώρα στην Πάρο, την κοσμοπολίτικη, την πολύ πολύ όμορφη, που από ό,τι διαβάζω εδώ χαμός θα γίνει, λέει το Σουκού, γιατί βρίσκεται στην τελική ευθεία η μεγάλη γαμήλια γιορτή, το Γλέντι δηλαδή κοινώς, της Αθηνάς Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα. Παντρεύτηκαν τα παιδιά πριν έτσι κανένα μήνα, στο Μάιο. Ήταν πολύ ιδιωτική η τελετή στην Αθήνα. Παρ' όλα αυτά το πάρτι μαθεύτηκε και θα γίνει στην Πάρο. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το ζευγάρι έχω ανάμεικτα συναισθήματα, αλλά τους το δίνω εδώ γιατί αντί για δώρα, λέει γάμου, προσφορά στα παιδιά που έχουν ανάγκη. Γιατί για λεφτά, λέει, θα κάνουν μια πολύ ωραία φιλανθρωπική πρωτοβουλία. Το δίνω.

Ρήμα και Σελένα Γκόμες είναι το Calm Down στον Zoo 90,8. Η Σελένα Γκόμες που σήμερα διαβάζω μαζί με τον Τιμωτέ Σαλαμέ ενώνουν, λέει, τις φωνές τους στο Animation Not Alone που θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Απρίλιο του 2027. Καλησπέρα, καλησπέρα στην παρέα μου. Καλό μεσημέρι. Η Ειρήνη Κακούρη είναι μαζί σας μέχρι τις 2. Και αν ψάχνεις τρόπους να αναπτύξεις την επιχείρησή σου, έλα, εγώ είμαι εδώ και σου δίνω τη λύση. Είναι το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Θα συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου και αποκτήσεις και 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Θα έχεις δωρεάν internet backup και εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης τόλου προβολής και επικοινωνίας και φυσικά περισσότερα ωφέλη για την επιχείρησή σου χωρίς επιπλέον προσπάθεια. Θα μπεις τώρα στο cosmote.gr/magenta1business και θα ανακαλύψεις όλα αυτά που σου είπα και ακόμη περισσότερα. Τώρα, αν δεν απαντάω στο Viber, να ξέρετε, έχει κρασάρει το σύστημα. Όσοι έχετε στείλει εντός των 10 λεπτών, είστε έγκυροι. Ελπίζω και προσεύχομαι μέσα σε λίγο, έτσι, σε λίγη ώρα να λυθεί το θεματάκι. Πάμε τώρα μια βόλτα στην Ιταλία και Σάλι Νταβίντσι, Per sempre sì.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τώρα θα πάω σε κουλή είδηση. Γαμπρός στην Ξάνθη κόλλησε στο σανσέρ με 5 φίλους του πηγαίνοντας στην εκκλησία. Και εγώ θα έλεγα μετά.
3: Τι άλλο θα σκεφτείτε για να μην πάτε. Ρε,
2: όχι. Και μετά πήγε. Δεν ξέρω, ρε φιλαράκι. Πήγαν, τον βγάλαν οι πυροσβέστες από μέσα κτλ. Έχει φωτογραφία με την πυροσβεστική.
3: Αλήθεια.
2: Ναι. Και μετά πήγε, ρε φίλε. Σου το λέει η ίδια η ζωή. Τρέχα μακριά από αυτή.
4: Τι άλλο θα
2: κάνω. Και την παντρεύεσαι. Είσαι τρελός, αγόρι μου.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιότα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social, σκρολάρεις.
11: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το Master ειδικής αγωγής.
10: Εσύ, ειδική αγωγή?
11: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
10: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
11: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
10: Πανεπιστήμιο Philips.
11: Your University, your choice.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ.
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθει από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Έτσι, δροσιζόμαστε με τις επιτυχίες του Zoo 90,8 λίγο πριν κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή και φτάσουμε στην τελική ευθεία. Έχω Bad Bunny σε λίγο, Dua Lipa, Teddy Swims, τώρα όμως φέρνω ένα γόρι που σε στέλνουμε στην Ίμπιζα να τον ακούσεις. Είναι ο Calvin Harris. Από την επόμενη ώρα στην εκπομπή του Χρήστου ξεκινάτε και παίρνετε μέρος κάθε φορά που ακούτε την επιτυχία του.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: στο απόλυτο καλοκαιρινό tracking ο Batman με τον Νουβαγιόλ και έτσι κλείσαμε το Coffee Time αυτή τη Τρίτη 23 του μηνός με πολύ ζέστη Θεσσαλονίκη. Σας αφήνω όμως σε πολύ καλά χέρια, στα χέρια του Χρήστου Τοκμακίδη, ο οποίος έρχεται και φέρνει μαζί του, θα κηρύξει την έναρξη ενός διαγωνισμού, παιδιά, που πάρα πολύ τον ζήλεψα, γιατί σας στέλνουμε στην Ίμπιζα για να δείτε τον Calvin Harris. Οπότε όταν θα ακούσετε στην εκπομπή του Χρήστου 2 με 3 τραγούδι του Calvin Harris, θα στείλετε τότε μόνο όσο παίζει το τραγούδι Ίμπιζα. Ενώ θα το ακούσετε και στις 5 με 6 και 8 με 9 και 9 με 10. Οπότε έχεις την ευκαιρία σου να πας Ίμπιζα και να δεις τον Calvin Harris. Ζηλεύω να ξέρεις. Αύριο τα λέμε εμείς. Τετάρτη ακριβώς στις 11 θα είμαι εδώ με διαγωνισμούς και πολύ πολύ κέφι. Τα λέμε tomorrow. Bye. Μουα.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Έλα,

0: προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
3: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood.
1: Στο κδάπτο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
12: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης. Η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
13: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα. Ανώτρ. Talk to you.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, λατρείες, και καλώς ήρθατε στη Ζου. Είναι της 3ης 23 Ιουνίου σήμερα. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας από τώρα μέχρι και το ρολόι να δείξει 4. Ακριβώς, θα είμαστε εδώ παρέα με νέο διαγωνισμό για Calvin Harris για να πάτε στην Ήπειζα που ξεκινάει από σήμερα. Φυσικά, τον ποιο είναι στο δεύτερο μέρος και όλα αυτά μαζί με μουσικάρες. 10 επιτυχίες στη σειρά αμέσως τώρα με πρώτους Τέιμι Μπάλα και

Και να μην θες να το χορέψεις, πηγαίνει από μόνο του το σώμα, ρε παιδί μου. Σακύρα και Μπέρναμποι, Die Die στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Δεν θα ξεκινούσω με κάτι στραβά και σημερινή η εκπομπή. Έχω να σας πω ότι έχω θεματάκι με το Viber. Τον έχει πιει. Γενικότερα, μην ανησυχείτε, δεν χάνονται τα δικά σας μηνύματα. Εσείς στέλνετε κανονικά. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω μέχρι νεοτέρας, μέχρι να ξεκολλήσει. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι ο Zoo 90,8 φέρνει το απόλυτο καλοκαιρινό Zoo Experience και σας στέλνει στην Ίμπιζα για να παρακολουθήσετε live τον Calvin Harris στο Ushuaia στις 17 Ιουλίου. Αεροπορικά, διαμονή και VIP εισιτήρια για το live για δύο άτομα, όλα από εμάς, έτσι. Οπότε, τι πρέπει να κάνετε εσείς? Καθημερινά να μένετε συντονισμένοι στο σταθμό 2 με 3 το μεσημέρι, όπως τώρα καλά κάνετε, 5 με 6 το απόγευμα, 8 με 9 το απόγευμα και 9 με 10 το βράδυ. Και μένετε alert γενικά εκείνες τις ώρες που σας είπα, μόλις παίξει τραγούδι του Calvin Harris στον αέρα, πρέπει να στείλετε εντός του χρόνου αναπαραγωγής του τραγουδιού στο Viber του Zoo 6931-908-908 Ίμπιζα κενό και ονοματεπώνυμο. Μέσα στη δική μου την πρώτη ώρα της εκπομπής υπάρχει ένα τραγούδι 3 λεπτών και 30 δευτερολέπτων του Calvin Harris. Βρείτε ένα τρόπο μέσα σε εκείνα τα 3 και 30 να στείλετε τη συμμετοχή σας. Καλή επιτυχία από μένα. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile.

Τα ήλα και σαν Έλστον, Ζου 90,8 και στην Ζουμένια. Σας πάω τώρα σε λίγο διαφορετικό κλίμα να ευθυμίσουμε λιγάκι. Ζευγάρι στην Κύπρο παντρεύτηκε αλλά παραπέντε. Μετά την είσοδό του στο γαμήλιο πάρτι, έσκασε η Εφη Θόδη στη φάση και άρχισε να τραγουδάει το I love you baby, όπως ακριβώς στο γάμο της Μαριλένας με το Θωμά στο παραπέντε. Στιγμάρα, συγκίνηση, υπερσυγκλώ. Κάθομαι και σκέφτομαι το μεταξύ τώρα και το δικό μου το γάμο. Ποιον θα έφερνα και να μην έφερνα μία Βέρκα Σερντούτσκα να τραγουδάει εκεί ζίμπεν ζίμπεν αλουλού να γίνουν όλα όπα. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε, αν τα ακούσει αυτά που λέω τώρα η κοπέλα μου, η μάνα μου, τον ήπια για διαφορετικούς λόγους. Τι ωραίο throwback τώρα, Ριάννα και Calvin Harris. We found love στον Zoo.

0: Λίγο μετά τις 2:30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Όλο μας λες ότι θα έρθεις κάποιο πρωινό.
6: Θα το
5: δεν
6: κάνω
5: έρχεσαι.
6: Σαν έκπληξη, θα το δείτε και δεν το πιστεύετε.
5: Κάτσε να στείλω δύο φιλιά τώρα εδώ στα παιδιά με τις νταλίκες που μας ακούνε και περιμένουν να ακούσουν την μεθαύριο λάδι και να γουστάρουν.
6: Αχ, θα στείλω και εγώ στους αγαπημένους μου νταλικέριδες.
5: Σταμάτα, πανάθε μαζί και συγγνώμη τους αρπάξεις τους λεβιέδες. Τι έχουμε για σήμερα?
6: Λοιπόν, θα σας πω ένα μυστικό. Ξυπνάς το πρωί, είσαι κακομούτσουνη. δεν έχεις διάθεση καθόλου και σκέφτεσαι το καθρέφτη και λες πώς είμαι έτσι και πώς θα βγω έτσι. Βάζεις ένα κόκκινο κραγιονάκι στα χείλη σου και είσαι υπέροχη απροσδόκητα κόκκινο.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
8: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Φουλ και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Έχει τσουλήθρα με νερό
14: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
16: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
17: Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Zoo 90,8. Zoomania και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4 live εδώ. Παρέκαμε το WhatsApp, το οποίο μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να ζήσουν για τα πάντα για πολύ πολύ περισσότερα. Αυτή είναι η Ολίβια Ντί.

Τρενέγκρε και Σαμ Γουέλτς, Get Away στον Ζου 90,8 και στην Ζουμένη. Εν τω μεταξύ, δεν σχολίασα ποτέ ότι επιτέλους έχουμε και πάλι μετρό, έτσι. Και φαίνεται κιόλας και στην εικόνα της πόλης, διότι έχει πέσει σχετικά η κίνηση στο κέντρο. Σχετικά, λέω, μην πέστε να με φάτε, ξέρω. Στη Λεωφόρο Νίκης βλέπω, υποφέρετε, τον πίνετε πολύ άσχημα. Μετά και στον περιφερειακό, εντάξει, καλά κρατεί και στο ύψος της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα υπάρχει θέμα. Εντάξει, εσείς που πάτε προς τα ανατολικά, λίγο παραπάνω θέμα έχετε και από την Πολύχνη μέχρι τις Σικές. Εκεί είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά γενικότερα η εικόνα καλυτερεύει. Κουράγιο, κουράγιο, εδώ είμαστε και θα την περάσουμε παρέα.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.

0: Για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
1: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Άντε, προχώρα!
4: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
0: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και όποιος αντέξει.
1: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
0: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
1: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
0: Νέα εποχή Waterland.
1: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ναι.
4: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσει και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
3: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
5: Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
6: Μυρίζει λουκουδιά.
7: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
6: Πού πήγε πάλι.
7: Όπου και αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
7: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
8: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ. Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
9: 3 φρέντο εσπρέσο.
10: Lucky.
9: Τάκι.
10: Lucky 13.
9: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
10: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
9: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
11: Κύριε Lucky, έτοιμα.
9: Τάκης.
11: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
12: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
11: Και ας σε λένε Τάκη.
13: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
14: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο

0: Ένα. Zoo Radio. Top 5. Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2, ρε λατρίες. Ζου Μέινια και Χρήστος Τοκμακίδης. Εδώ, μέρος δεύτερο. Για άλλα 60 λεπτά θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 4. Και μου πάτε πουθενά, γιατί σε 5 τραγούδια από τώρα, λίγο πριν τις 3 και 20, παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι!

0: Στον Wannabe, στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια. Αν θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής, να ξέρετε, μόλις έχω κατεβάσει όλα τα παραθυρόφυλλα εδώ πέρα και έχω κλειστεί σαν τον απέθαντο μέσα στο στούντιο χωρίς να μπαίνει κανένα φυσικό φως. Χαρά στα κουράκια σας. Όσοι είστε έξω με αυτή τη ζέστη, Ζουμένια και Χρήστος Τοκμακίδης μέσα από το στούντιο. Ευτυχώς μέχρι και τις 4 έχει φτάσει η στιγμή να παίξουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?
2: Τα ίδια, Αγγέλη μου. 14 χρόνια κάνω γιόγκα. Σε τέτοιο επίπεδο δεν έχω καταφέρει να φτάσω. Εν τω μεταξύ πάει και κάθεται μονίμως πλάι στο βούδα, λες και το κάνει επίτηδες. Και είναι φτιστή.
0: Τη συγκεκριμένη για κάποιο λόγο νομίζω ότι την έχουμε παίξει ποτέ ούτε στο ναι ποιος είναι, ούτε στο ποιος είμαι τις προηγούμενες σεζόν. Μας τη γλίτωσε, οπότε έχει έρθει η ώρα να αποζημιωθεί τώρα. 69-31-908-908. Θέλω να μου πείτε ποιος χαρακτήρας από ποια σειρά ήταν η συγκεκριμένη κυρία. Ακόμα και το όνομα του χαρακτήρα μου αρκεί. Εντάξει, θα καταλάβω ότι το καταλάβατε. Για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers και να πάτε να φάτε από κοντά τα υπέροχα 3 Limited Burgers εμπνευσμένα από το Μουντιάλ, Μεξικό, Καναδά, Αμερική. Ένα για κάθε χώρα που το διοργανώνει. Το Don Dorito, το Candied Bacon Smashed και το Hot Honey Chicken είναι απίστευτα super sexy μπεργερόνια. Μέχρι και 28 δέχομαι τις απαντήσεις και 31 περίπου επανέρχομαι τη σωστή απάντηση και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία, αυτή είναι η Taylor Swift. Opa Lights στον Zoo.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Τρελά vibes ο συγκεκριμένος, είχε η Axel και DJ Yo, Love One Titi, στον Zoo 90,8. Τα φιλιά μου στη συνάδελφο, την Άνση Βλάχου, που είναι συντονισμένη και μου στέλνει και ρεπορτάζ. Χαμός, λέει, στον περιφερειακό προς Ανατολικά, προς Πηλαία, Πανόραμα, Κωνσταντινοπολίτικα, έχει γίνει ατύχημα. Αν είστε εκεί, να ξέρετε τουλάχιστον τι συνέβη. Τώρα, αυτό που συνέβη νωρίτερα στον Έπιο Σίνε ήταν ότι είχαμε την Μαριλένα Δορκοθήκη, την αγαπημένη μας Μαριλένα ή αλλιώς Δράκουλα, και Μαρινέλα μου τη στείλατε στο Viber, αλλά όλοι σωστά μου απαντήσατε. Φίλε Χρήστο, συνονόματε, συγχαρητήρια, κέρδισε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Εσείς που δεν κερδίσετε μπεργκεράκι σήμερα, δεν πειράζει, μπορείτε πάντα να πάτε ένα θερινό σινεμά, συγκεκριμένα στο Σινέα Αύρα, δίπλα στο κύμα στην Πλάζα Ρετσούς, με άνετο πάρκινγκ, τεράστια οθόνη προβολής. Και αυτή την εβδομάδα, μάλιστα, μπορείτε να δείτε Toy Story 5 σε μεταγλώτηση και την αιμονή, το Obsession, 9 και 11 το βράδυ αντίστοιχα. Το προτείνω, το λάτρεψα.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τώρα θα πάω σε κουλή είδηση. Γαμπρός στην Ξάνθη κόλλησε στο σανσέρ με 5 φίλους του πηγαίνοντας στην εκκλησία. Και εγώ θα έλεγα μετά.
3: Τι άλλο θα σκεφτείτε για να μην πάτε. Ρε, όχι.
2: Και μετά πήγε. Δεν ξέρω, ρε φιλαράκι. Πήγαν, τον βγάλαν οι πυροσβέστες από μέσα κτλ. Έχει φωτογραφία με την πυροσβεστική.
3: Αλήθεια. Ναι.
2: Και μετά πήγε, ρε φίλε. Σου το λέει η ίδια η ζωή. Τρέχα μακριά από αυτή.
4: Τι άλλο
2: εσύ
4: να κάνω.
2: Και την παντρεύεσαι. Είσαι τρελός, αγόρι μου.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
7: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
9: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
11: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
10: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
11: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
12: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
13: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
14: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αριστερά, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
15: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
16: Ζου 90,8 και ζούμε η Νέα Τρίτης. Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας για λίγα ακόμη λεπτά μέχρι και το ρολόι να δείξει 4 ακριβώς. Παρέα με το WhatsApp, το οποίο αλλάζει και φέρνει κάτι που αφορά όλα εμάς τα πιπινάκια. Κάτω των 30 παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Πώς το είπα αυτό το πιπινάκια? Το WhatsApp Under 30, έναν κόσμο ειδικά σχεδιασμένο για όλους εμάς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι μα όλοι κάτω από 30 έχουμε πλέον περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και περισσότερα προνόμια. Έτσι θα τα ζούμε όλα για πολύ περισσότερο σε κάθε φάση της ζωής μας.

0: Κοντεύει να κλείσει τα 7 χρόνια αυτό το τραγούδι και ακόμη λέω ό,τι καλύτερο. Saint John και Rosie στον Zoo 90,8 το remix του Imanbek και κάπως έτσι τελειώνουν τα πιο όμορφα 120 λεπτά της ημέρας μου. Zoom είναι και Χρήστος Τοκμαγκίδης μαζί σας μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Φυσικά πάντα παρέα με το WhatsApp, το οποίο μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζήσουν όλα για πολύ περισσότερο. Χρήστος Τοκμαγκίδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Αμέσως μετά έρχονται οι Troublemakers ακριβώς στις 4 και εμείς φυσικά δίνουμε και πάλι ραντεβού για αύριο το μεσημέρι ακριβώς στις 2.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45άρια του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
5: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιούς και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιούς.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.

0: Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Μπαίνεις τσουλώντας.
3: Βγαίνεις περπατώντας.
4: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φιλοκριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δελογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Πού πας?
7: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
7: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
4: Δηλαδή, παντού.
7: Και online.
4: Πέτσα από 88.gr.
6: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
8: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, ανώτερα.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα παιδιά, έλα λίγο, έλα να μαζίσεις.
2: Έγινε θεία το Κατερινάκι.
1: Έλα παιδιά, ήρθε η πρώτη ανιψιά.
2: Με το καλό, να είναι καλότυχο.
1: Καιρό. Αν και δεν είναι διδυμάκι, δεν πειράζει, εντάξει.
2: Τι, δεν το προλάβαμε.
1: Καρκίνος τελευταία
3: μέρα. Τελικά ήταν πρώτη μέρα καρκίνου εχθές.
1: Γι' αυτό γκρινιάζει τον όρο.
2: Εδώ χθες, παιδιά, να σας πω, είχαν θέμα το. Άντε να προλάβει να βγει σήμερα, να βγει καρκινάκι, να βγει διδυμάκι. Και τελικά ήταν προχθές.
1: Ήταν προχθές, τζάμπα το κάναμε. Καιρό, καλότυχο να είναι.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τώρα ξεκινάνε τα ωραία, παιδιά.
2: Και ειδικά για θεία, θα τη.
1: Για θεία, η μάνα δύσκολα.
3: Εν τω μεταξύ δεν μπορώ, θέλω συνέχεια να τη βλέπω. Την είδα δύο φορές και θέλω ξανά. Δεν μπορώ, θέλω όλη την ώρα.
2: Δεν μου λες πού τα κεράσματα.
3: Αυτό λέω, τι θέλετε.
1: Είπε με το που ήρθε, είπε να φύγουν οι υπόλοιποι και να σας κεράσω. Λοιπόν, εδώ είμαστε Troublemakers, Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Και σήμερα θα περάσουμε παρούλα μέχρι και τις 7 με πάρα πολύ ωραία διάθεση. Κέφι, τραγούδια, μουσική, τι άλλο έχουμε.
2: Έχουμε πρόταση βραδιάς, καλαμπούρι από το Κελεπούρι, νέα ανέργων.
1: Τέλεια.
3: Έχουμε και διαγωνισμούς 5 παρα 4 Αδόπανα στις 5.30, κακοποιητή στις 6 και 10. Μπορείτε να κερδίσετε εισιτήρια για να ταξιδέψετε στο Αιγαίο από τη Σίτζετς και στις 6.30 διπλά εισιτήρια για Συνέπειλαια.
1: Παιδιά, τι γίνεται με τους διαγωνισμούς. Έσκασα σήμερα, ήμουν χαλαρό στο καναπέ. Βλέπω εκεί τον Calvin Harris και την Ήπειρο. Κόντεψα. Όχι, λέω, θα παραιτηθώ για να πάρω μέρος. Μα τι διαγωνισμοί είναι αυτοί, Παναγία μου, χαμό στο Zoo Radio.
2: Και VIP κιόλας. Έτσι, στο Σουγάια. Είναι concert hotel, παιδιά. Άμα δείτε φωτογραφίες. Σοκ. Από το μπαλκόνι βλέπεις όλη την πίστα.
1: Να σου πω κάτι. Μιλάμε για Ήπειρο. Μιλάμε για Calvin Harris, για VIP. Μιλάμε για πολλούς διαγωνισμούς, ταξίδια, ό,τι θέλετε. Εδώ μένετε. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την καλύτερη μουσική. Τώρα πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα με Τζανάντο τώρα στο Zoo.
4: Hi, I'm Zaina and you're listening.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Το βαρδάρι να κλείσουμε.
0: Παιδιά, συγγνώμη, εντάξει, να σου πω κάτι, όμως δεν γινόταν εδώ πέρα αυτή η κατάσταση. Είχα σκάσει, δηλαδή έφευγα με σπηριά.
1: Έχουμε την Τένι Μαρκορά στο στούντιο.
0: Έχω φαίνει ένα μυστηράκι.
1: Κυκλοφορεί με την προσωπική της Μαρούσκα και κάνει αέρα. Έχει αγοράσει ένα μυστηράκι ο άλλος.
0: Έχει πλάκα γιατί το βγάζω έξω. Με το πάνω από όταν ανοίγω να πω, μέχρι το μακίδι. Τι είναι αυτό. Το θέλω.
2: Εν τω μεταξύ, το βάζει εκεί πέρα στο ένα, αρχίζει τον φυσάει. Απαπαπαπα, κρύωσα. Τίποτα δεν είσαι ευχαριστημένος πια.
0: Παιδιά, 15 ευρώ, το πήρα από το κοτσόβορο από το live που είχαμε. Θέλω να σας πω, χαμός έγινε στο live. Είναι και φακός και φορτίζει κινητό και ανεμιστήρας. Λοιπόν, να σας πω ότι παρέα μας έχουμε και την Nova, έτσι, μαζί με τον ανεμιστήρα και η Nova εδώ πέρα, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps, αλλά και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε λοιπόν περισσότερα στο nova.gr.
2: Και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, τίνετε να σκέφτεστε πολύ και να ανησυχείτε όταν είστε νέοι, αλλά χαλαρώνετε όσο μεγαλώνετε. Είστε μοναδικοί στον κόσμο και ίσως απολαμβάνετε ιδιαίτερα να λύνετε μυστήρια και να ανακαλύπτετε αλήθειες. Mm. Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, δηλαδή στον Αριστοκλή, στην Αγρυπίνα και στη Λουλού.
0: Αγρυπίνα.
1: Πέρα Αγρυπίνα που θα πέσει. Zooradio.gr, έχουμε εφαρμογές, έχουμε το Spotify, Energy Dramas 88,9 και στη Χαλκιδική φυσικά στους 99,5.
0: Λοιπόν, την έχω και εγώ την Αγρυπίνα.
2: Κοίτα να δεις.
0: Έχω Αγρυπίνα, Αριστοκλή,
2: και ναι.
0: Αριστοκλία και...
2: Λουλού.
0: Όχι.
2: Λούλη.
0: Βάρβαρο.
2: Ο Βάρβαρος.
0: Εσύ έχεις Λουλού, εγώ έχω Βάρβαρο. Καμία σχέση με τα
1: άλλη.
0: Η Λουλού και ο Βάρβαρος.
1: Η Βαρβάρα είναι άλλη που κάνει.
0: Όχι, η Βαρβάρα βέβαια είναι άλλο. Μεγάλη γιορτή.
1: Τι, γιατί τα χωρίζετε, ρε παιδιά, φτιάξτε τα λίγο όλοι μαζί.
0: Έτσι τα έχουν χρόνια τώρα.
1: Δεν πρέπει να οργανωθούμε λίγο, να βάλουμε καθολικούς Ορθόδοξους, να έρθουμε να φτιάξουμε τα εορτολόγια να τελειώνουμε. Δηλαδή, χορτάζουμε 10 φορές Μαρίες, 10 φορές Βασίλειδες,
2: Βαρβάρες. Μπορεί να είναι κάποιο συγκεκριμένο Άγιο που το έχουν τάξει το παιδί στο συγκεκριμένο Άγιο, τον Άγιο Βάρβαρο.
1: Α το φτιάξουμε λίγο μαζί. Βαρβάρα, Βαρβάρα δουλεύουν μαζί δηλαδή. Τώρα γιατί χώρια.
0: Όχι, Βάρβαροι μαζί.
1: Ωραία, παιδί.
0: David Guetta έρχεται τώρα, τέτοιο είναι το Gone

0: 25 λεπτά μετά τις 4, πάμε στην κίνηση.
1: Πάμε στην κίνηση, η οποία είναι έτσι και έτσι. Έχουμε και χειρότερες μέρες. Μικρά θεματάκια βλέπω μόνο στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, μπαίνοντας από την Μουδανιών προς την πόλη. Κατά τα άλλα, έχουμε αυξημένη κίνηση, αλλά όχι κάτι τρελό.
0: Ωραία, μια χαρά, ωραία.
2: Πάμε σε μελέτη σχετικά με το πάρκινγκ, όπου το 86% των ανθρώπων δεν θυμάται ακριβώς που πάρκαρε.
0: Εγώ.
2: Το παθαίνω συνέχεια για όλους.
0: Εγώ.
2: Γιατί? Μάλλον είμαστε τόσο focus στο να παρκάρουμε, όπου όταν βρούμε θέση, μάλλον ξεχνάμε το σημείο. Το 79% λέει πατάει το κουμπί του κλειδιού για να αναβοσβήσει το αυτοκίνητο.
0: Εγώ.
2: Για να δει που είναι.
0: 10 φορές πρέπει να φύγω.
2: Όταν παρκάρουμε, συνήθως έχουμε ήδη στο μυαλό μας τον περιορισμό και όχι τη θέση της στάθμευσης. Ο εγκέφαλος δίνει προτεραιότητα στο πού πάω και όχι στο πού άφησα το αμάξι, έτσι η πληροφορία αποθηκεύεται πρόχειρα ή και καθόλου.
0: Παιδιά, ιδίω σε κάτι μεγάλα εμπορικά, πολύ μεγάλα.
2: Καλά.
0: Που το αφήνει γιατί μπορεί να βιάζει. Δεν το βρίσκω ποτέ μετά.
2: Εγώ βγάζω φωτογραφία τη θέση.
0: Όχι,
2: και βίντεο.
0: Δεν βγάλω φωτογραφία και
1: εσύ.
0: Ποτέ.
1: Γι' αυτό το λόγο, εγώ επειδή την είχα πατήσει πολλές φορές παλιότερα, βλέπω. Πάρκινγκ 3.
0: Ναι, ρε παιδί
1: θέση
0: μου.
1: Θέση μη.
0: Βλέπω κι εγώ πλέον, αλλά καμιά φορά μα βιάζεσαι. Λέω, ναι. Έχει πάρα πολύ κόσμο τη μέρα που βιάζει. Γιατί κάτι έχει, πρέπει να φύγει, άργησε και το παρατά εκεί σε μια γωνία και τρέχει. Μετά δεν το βρίσκει. Φεύγει. Εγώ παίρνω ταξί. Από 12 η ώρα να μου φύγει.
1: Πώ το κάνω. Μόνο το αυτό.
0: Μάνε πραγματικά. Δράκουλα έρχεται σε... και παίζει δυνατά στο Zoo 90,8.

0: με.
1: Αχ, τι ωραίο το παγωτάκι τώρα που μας κέρασε η Κατερίνα. Μπράβο, ρε Κατερίνα. Α, είναι καλό ρίζικο. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
2: Εντάξει, απίστευτο.
0: Ναι.
2: Απορώ που δεν της άρεσε.
1: Αυτή έβαγε την καραμέλα μου. Θα φάμε αναγκαστικά για να έχουμε τώρα άποψη.
0: Ναι, δεν
1: τρελάθηκα. Αλλά η σοκολάτα με τον ξηρό καρκό ήταν
0: ωραίο.
2: Απίστευτο. Αυτή τη παγωτό να σας ζήσει και πάλι Κατερνάκι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γερό
2: και δυνατό το πεπάκι σας, να το χαίρεστε. Λοιπόν, πόρτα στη βραδιά έχουμε. Εντάξει, βόλτα στην παραλία, η παγωτάρα επιβάλλεται στο χέρι. Θέλω όμως με χωνάκι. Χωνάκι θέλω και να συμπληρώσετε έξτρα σοκολατίτσα κάτω στη βάση. Άμα πάρετε από μαγαζί με.
1: Αυτό.
2: Νομίζω ότι υπάρχουν.
1: Ναι. Θα βάλεις μέσα στο χωνάκι σοκολάτα.
2: Ναι, ναι, φίλε. Mm-hmm. Καχά το μισό παγωτό στο χωνάκι είναι η γωνίτσα κάτω.
0: Ναι,
1: ό,τι είναι αυτό είναι.
2: Ναι, οπότε θέλουμε τέτοιο πράγμα.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Πάμε τώρα στο χρυσό μας κουκουνάρι όπου το δίνουμε στον Στέφανο Μπρουτσουσου.
3: Αυτά το μηχανάκι έδωσα λίγα λεφτά γιατί δεν είχα πολλά, βρε εσύ. Έδωσα δηλαδή λίγα γιατί είχα πολύ φτώχεια, βρε εσύ. Και αυτό το φτιάξα με το μεράκι, βρε εσύ. Γιατί είμαι σαν να γίνεις πολύ φτωχός, βρε εσύ. Έχω μία, βρε εσύ. Ο νέρες, ομορφιά, ρε εσύ. Ο νέρες, φτώχεια πολύ, βρε εσύ. Ο νέρες. Αυτά τα παπούτσια κάνουν 5 ευρώ, βρε εσύ. Ο νέρες.
1: Απαντάει ήρωτα. Τι φάση, απαντάει ήρωτα ή μόνο του.
2: Βρεσί.
1: Εντάξει, δεν είναι σαν να λέει βερεσέ στα γρήγορα. Βρεσέ.
0: Αχ, ναι, όντω.
1: Βρεσέ.
2: Κριτικό είναι.
0: Όχι. Όπω. Α, γι' αυτό λέγεται Στέφανος Βρεσί.
1: Μα
2: θυμάμαι.
1: Βρεσί. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε στο πρώτο μας break. Βρεσί και επιστρέφουμε. Μην φύγει κανείς.
4: Λίγο μετά τις 4:30.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θημισκή 14.
6: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Όλο μας λες ότι θα έρθεις κάποιο πρωινό.
9: Θα το
8: δεν
9: κάνω
8: έρχεσαι.
9: Σαν έκπληξη, θα το δείτε και δεν το πιστεύετε.
8: Κάτσε να στείλω 2 φιλιά τώρα εδώ στα παιδιά με τις νταλίκες που μας ακούνε και περιμένουν να ακούσουν την μεθαύριο λάδι και να γουστάρουν.
9: Αχ, θα στείλω και εγώ στους αγαπημένους μου νταλικέριδες.
8: Σταμάτα, πανά θέμα, και συγγνώμη τους αρπάξεις τους λεβιέδες. Τι έχουμε για σήμερα.
9: Λοιπόν, θα σας πω ένα μυστικό. Ξυπνάς το πρωί. Είσαι κακομούτσουνη. δεν έχεις διάθεση καθόλου και σκέφτεσαι το καθρέφτη. Και λες πώς είμαι έτσι και πώς θα βγω έτσι. Βάζεις ένα κόκκινο κραγιονάκι στα χείλη σου και είσαι υπέροχη απροσδόκητα κόκκινο.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Good morning, everybody.
6: Κάθε πρωί στις 7.
11: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
13: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
0: Να ζήσετε!
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.

0: Λοιπόν, Ordinary, εδώ είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 5. Πάμε σε παιχνίδι.
1: Ναι, έχουμε αδόπανα για να κερδίσετε το γεύμα ξέρεις 15 ευρώ από την καντίνα Ντέρλικα 4. Ο Βασίλης θα πει μια λέξη ανάποδα. Εσείς πρέπει να τη βρείτε.
2: Για πες.
3: Ο Ρομ.
0: Ο Ρομ.
3: Ο Ρομ.
0: Ο Ρομ. Α. Οκ. Okay. 2-3-10-2-32-9-08. Ποια είναι η λέξη που ψάχνουμε? Τηλεφωνείτε τώρα. Έχουμε βάλει τα γράμματα ανάποδα εμείς. Ο Ρομ. Είναι η λέξη που ψάχνουμε. Βάζετε τα γραμματάκια σωστά. Μας λέτε τη λέξη και ένα υπέροχο γεύμα γίνεται δικό σας από την καντίνα Ντερλικα Τέσεν. 2-3-10-2-32-9-08. Ο Ρομ. Ο Ρομ. Έτσι. Λεξούλα. Ωραία. Γλυκιά, ναι, ναι, τρυφερή. Η οποία φέρει και κεράσματα. Γεια σας. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο σας. Ναι, ναι, βεβαίως. Για πείτε μου το όνομά σας.
4: Γιάννης.
0: Γιάννη. Γιάννη, τι κάνεις, καλά είσαι?
4: Καλά, μια χαρά, πάμε σπίτι.
0: Αυτά είναι, μια χαρά. Λοιπόν, Γιάννάρα μου, για δώσε τη λέξη να σου χαρίσουμε ένα γεύμα.
4: Μωρό.
0: Έτσι. Ένα υπέροχο γεύμα από την καντίνα Τελικά 4 έγινε δικό σου, φίλε Γιάννη.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όχι.
0: Που ακούς Ζου 90,8. Φίλε Γιάννη, μένεις στο ακουστικό, σε παρακαλώ, για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά, με Fever Dream, Alex Warren, Zoo 90,8. Πάει πρώτη ωρίτσα, ε!
1: Πάει, καλή, τσακ μπαμ!
0: Είδες, άμα φας και τα παγωτάκια σου.
1: Πόπο, ναι, τώρα έσκασα, βέβαια.
2: Εν τω μεταξύ, έφαγα και το άλλο με την καραμέλα. Απίστευτη.
0: Θα με κάνεις να το φάω τώρα και εγώ.
2: Πολύ ωραίο.
0: Αναγκαστικά για να έχω άποψη.
2: Είναι πιο ωραίο το με το μυγδαλάκι. Ναι, αλλά και η καραμέλα, όχι εδώ που μας το έβγαλε και είναι.
0: Εδώ βγάζω τώρα τις πατάτες τώρα σε παρακαλώ.
2: Το κέικ σαν να είναι ψωμί με ζάχαρη.
0: Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας πω, παιδιά, ότι η Nova και το κανάλι Viasat Epic Drama σας στέλνουν στο Παρίσι με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Ήπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιντ και Μονμάρτι που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία. Ένα τυχερό κερδίζει λοιπόν ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπες τώρα στο nova.gr και δήλωσε συμμετοχή. Αν δεν είσαι συνδρομητής, επέλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπες στην κλήρωση.
2: Χώρα της Λατινικής Αμερικής που πας με δική σου ευθύνη. Είναι το Puerto Rico. Χώρα που είναι δύο φορές νέα. Είναι η Νέα Γουινέα.
0: Νέα Γουινέα. Έλα, ωραία ήταν, ωραία ήταν. Λοιπόν, πάμε σε ένα break, ερχόμαστε, μην φύγει κανείς.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ναι.
3: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
2: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
4: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
3: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
2: Οχ, πότε πρόλαβες και έφτασες Σκιάθο?
3: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
4: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
7: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα! Μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα!
8: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πέντα νόστιμη.
7: Και μερίδες τεράστιες! Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
11: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες

0: για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
1: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
2: Waterland. Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Μυρίζει λουχουδιά!
4: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
3: Πού πήγε πάλι!
4: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
4: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο Πετσάπ88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
5: Πετσάπ 88! Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει! Από Δευτέρα στα Λίδη. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
8: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
9: Τι είναι το Lucky?
10: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
9: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
10: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
9: Τι είναι convenience?
10: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
9: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
8: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
9: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
10: Σωστά.
11: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
12: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
13: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, λασποπουλέρο! Βράδυ, πάρτι! Εδώ είμαστε, παιδιά. Δεύτερη ώρα. Έλα. Λασποπουλέρος. Παιδιά, θέλει να αλλάξουμε όνομα την εκπομπή του χρόνου. Το κάνουμε Λασποπουλέρος.
2: Θα είμαστε του χρόνου.
1: Δεν θα μην είμαστε. Θα φορούν χειρότερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Αυτό το τρίο, το οποίο είναι το χειρότερο που θα μπορούσε να φανταστείς για το απόγευμά σου. Θα μείνει άλλες δύο ώρες στη συχνότητα του Zoo Radio με πολύ ωραία θέματα, θα έλεγε κανείς.
3: Ή και όχι, έχουμε σίγουρα νέα ανέργων. Είδατε, μπλακώθηκε ο Κρύος σε Μάρσε.
1: Εντάξει.
2: Πού?
3: Στο ξύλο με τον σε live του It's Only.
2: Όχι.
3: Νέα φοβερά ανέργο.
1: Το είδα πριν το κατεβάσω.
2: Με τον Πιώνα.
1: Δεν τον ήξερα τον άλλον.
3: Ούτε εγώ του ξέρω. Ο Τρομακίδης ξέρει αυτός.
1: Καλά, σίγουρα αυτός. Τόσο

0: ενεργεία σήμερα, θα πιάσουμε τέτοια θέματα.
1: Όχι, όχι, προφανώς και όχι, αυτό ήταν έτσι πολύ σφινάκι.
2: Ωραία, Κατερινιό.
3: Α, είπα κι εγώ. Έχουμε και κακοποιητή στις 5.30, δεν το ξεχνάμε, για να κερδίσετε τα υπέροχα γυαλιά ηλίου από το Οπτικό Ζωγράφο.
2: Πάρα πολύ ωραία, γι' αυτό μένετε μαζί μας και δεν πάτε πουθενά. Πάμε γρήγορα τώρα να ξεκινήσουμε το δεύτερο 60 λεπτό με Where is my husband.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Upside Down, το τραγούδι που έχουμε και Zoo Power για αυτή εδώ την εβδομάδα. 10 λεπτάκια μετά τις 5, και εδώ έχουμε... είμαστε. Δεν το έχουμε Zoo Power. Πρόταση, τι το έχουμε.
1: Ποιο
2: είναι το Upside Down.
0: Όχι άλλο, έχουμε.
2: Το Talk to You έχουμε.
0: Δεν πειράζει. Το είχαμε κάποια στιγμή.
1: Κάποια στιγμή το είχαμε, ναι.
2: Νομίζω, όχι.
0: Όχι, δεν το είχαμε κάποια στιγμή.
2: Εντάξει, οκ.
0: Μπορεί να την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Πρέπει να έχει 2 μήνες, αλλά.
0: Καλά λέει εδώ πέρα ο φίλος μου Γιώργος του χρόνου. Αν είστε πάλι μαζί, την εκπομπή να το ονομάζετε Ζουρλού Radio.
2: Έχουμε κίνηση στη Λεωφόρο Νίκης. Να έχετε το νου σας. Αυξημένη κυκλοφορία στον Περιφερειακό, αυξημένη κυκλοφορία στη Μίκη Θεοδωράκη. Αυτά.
1: Και επειδή σήμερα είχα όρεξη, είχα κάτι λιγούρες, πάμε να δούμε 10 πράγματα που ίσως δεν ξέρεις για το κοκορέτσι.
0: Τι ωραία.
2: Τι ωραία το κοκορέτσι.
1: Η καταγωγή του δεν είναι απολύτως ξεκάθαρη. Υπάρχουν θεωρίες που το συνδέουν με την Κεντρική Ασία, τα Βαλκάνια ή το Ιράν, ενώ η Τουρκία έχει αναπτύξει ισχυρή παράδοση γύρω από το έδεσμα ήδη από τον 15ο αιώνα. Δεν είναι ελληνική
0: πατέντα. Το κάνει
1: πατέντα.
0: Έτσι το κοκορέτσι η Τουρκία. Νομίζω κάπως αλλιώς κάτι με αρνάκι παίζει στην Τουρκία, νομίζω.
1: Ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος.
2: Είναι με αρνίσια σκορία το κάνω.
0: Όχι, δεν είναι αρνίσια.
1: Τι είναι.
0: Αρνίσια είναι.
1: Τι είναι, οργανή.
0: Κάτι άλλο πρέπει να είναι το σκορπιό. Μπορεί να είναι και κοτίσια, ρε, εσύ που ξέρεις τώρα.
2: Κοτίσια βάζουν οι φλόρες στις μαγειρίτσες που θέλουν να κάνουν σκροπυρηνική.
1: Γι' αυτό λέγεται κοκορέτσι. Γιατί
2: αρχίσαμε τώρα. Άντε, προχωρά.
1: Τέλος πάντων, το όνομά του πιθανότατα σχετίζεται με το σχήμα του. Διάφορες ετυμολογικές εκδοχές.
0: Το όνομά του με το σχήμα, γιατί.
2: Να το λέγαμε καμπλιτσέκια, αν δεν κοκορέτσι.
1: Την έννοια του πυρήνα ή κότσαλου. Λόγω της κυλινδρικής μορφής του. Κότσαλο.
0: Μάλιστα.
1: Κότσαλο κοκορέτσι.
0: Κότσαλο κοκορέτσι.
1: Κοτσαλέτσι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Και έλα καρκαλίτσι.
1: Δεν τέλειωσα.
0: Αχ, συγγνώμη, πες τι άλλο θες. Έχουμε.
1: Έχω πολλά ακόμη. Γιατί θες να με κόψεις, Μαργαρίτη, δεν κατάλαβα.
0: Λέγε καρκαλέτσι.
1: Στην Τουρκία τρώγεται κυρίως ο street food. Ο Άντωνι Μπουρντζέιν το είχε αποθεώσει. Θεωρούσε ότι είναι ένα από τα καλύτερα street food τη λιχτά που είχε δοκιμάσει. Ήταν με κοκορέτσι στην Κωνσταντινούπολη. Έγινε ακόμη και θέμα στις συζητήσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2005 σχετικά με περιορισμούς στην πώληση εντοσθείων για υγειονομικούς λόγους. Και επίσης έχει πολύ βαθιές ρίζες στην Ελλάδα. Ανάλογες παρασκευές από εντόσθια εμφανίζονται ήδη στα ομηρικά χρόνια με αναφορές στην πλεκτή. Και επίσης υπάρχει και ρεκόρ Γκίνες για το γιγαντιαίο κοκορέτσι.
0: Πού ήταν το ρεκόρ Γκίνες, Τουρκία?
1: 80 κιλό. Αχ, δεν λέει. Κατασκευάστηκε κοκορέτσι μήκους 5 μέτρων και βάρους άνω των 80 κιλών και χρειάστηκαν 6 μέρες προετοιμασίας.
0: Λογικά στην Τουρκία δεν νομίζω ότι στην Ελβετία να έγινε αυτό, ούτε στο Παρίσι.
1: Όχι, εντάξει.
0: Το κοκορέτσι τέλειωσες.
1: Ναι.
0: Τι πατάτο, τα έχω κάνει εδώ τώρα. Καμίλα Καμπέγιο, Adam Port, είναι το Move και παίζει στο Zoo.

0: Calvin Harris και Dua Lipa, One Kiss στο Zoo 90,8. Πολύ ωραίος ο Calvin Harris, αν τα λέμε και αυτά.
1: Εννοείται, πάρα πολύ καλά.
0: Ακόμη καλύτερος όταν τον βλέπεις live.
1: Έτσι.
0: Στην Ibiza, λέω τώρα εγώ, δεν ξέρω.
2: Και Dua Lipa πολύ καλή, η οποία με τον Callum Turner αναχώρησαν από τη Ρώμη με μια Porsche αξίας 270 χιλιάρικα. Ούτε καν 300, τόσο φτωχή είναι. Κάνουν το μήνα του μέλητος, το οποίο το ολοκληρώνουν όπου να είναι. Ήταν στην ακτή Αμάλφη αυτές τις μέρες.
1: Πόπο.
2: Τι πόπο και πόπο.
1: Πόπο, τι ωραία.
0: Δεν ακούς καν τι λέει, άστο.
1: Ζηλεύω.
2: Κάνουν κυριολεκτικά honeymoon. Αυτή ένα μήνα πρέπει να είναι από τότε που ανακοίνωσαν.
0: Παιδιά, άμα δεν κάνουν και αυτοί, ποιος θα κάνει τώρα.
2: Έλατε, εμείς θα κάνουμε. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός λέει: είμαστε μια αγαπημένη οικογένεια. Χαίρομαι που έχω μια τόσο όμορφη και καλή γυναίκα. Μίλησε στο Breakfast at Star και λέει: είναι 12-13 ημερών το νεογέννητο, το μωράκι. Χαρά, συναισθήματα λέει έτσι πολύ όμορφα. Και έχουν και δυσκολίες γιατί είναι ένα καινούριο μέλος.
1: Καλά όμως που έχουν και τις μπεμπουλίτσες τους. Μωρέ, εγώ δεν ήξερα εντωμεταξύ ότι ήταν δεύτερη φορά έγκυος. Μπράβο, εντάξει. Στα κοντά
2: γέννησαν, δεν
1: είναι. Ναι, sorry που γέννησε για δεύτερη φορά.
0: Λοιπόν,
2: ξέρατε ότι η Μαντόνα δεν θέλει να εμφανίζεται πια γυμνή?
1: Τι?
2: Δεν έχετε καταλάβει ότι η Μαντόνα δεν εμφανίζεται πια γυμνή?
1: Δηλαδή
2: δεν
1: εμφανίζεται.
0: Την τελευταία φορά στην Times Square πάλι φόλα παρτίδα.
2: Εδώ δηλώνει η ίδια σε συνέντευξη της στο περιοδικό interview ότι τώρα είναι ανοιχτό μυαλί με το να είναι γυναίκες γυμνές. Τώρα όλοι είναι γυμνοί. Εγώ δεν θέλω να είμαι.
1: Καλά.
2: Αυτή είναι η φίλη. Και εντωμεταξύ, αυτό ακριβώς που αναρωτιέστε κι εσείς, αναρωτιόμουν και εγώ το διάβαζα το άρθρο. Προηγούμενη εβδομάδα δεν τα έβγαλε πάλι όλα έξω.
1: Ναι, καλέ.
0: Times Square που
2: βγήκε. Κάνε και δύο στο Instagram, δεν κάνει φωτογραφίες. Α, δείτε πώς είναι η Μαντόνα, τι προκλητικό, τι τέτοιο.
0: Πάντως αυτό που λέει έχει ένα δίκιο, γιατί ήταν η πρώτη που τα πέταξε.
1: Καλά, εννοείται.
0: Δηλαδή έγινε επειδή προκαλούσε πάρα πολύ με το ντύσιμό της κτλ.
1: Ανέβασε ένα βιντεάκι για το Pride. Δεν το είδατε, που πέταξε έξω το. Τέτοιο. Το.
0: Τι το βυζί.
2: Πες το πω. Το στήθος, πες.
1: Το στήθος, ναι, δεν μπορεί να το λέει.
0: Εντάξει, ευτυχώς δεν έπεσε στο φοριού μου. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Τι λέτε? So easy. Έρχεται τώρα και παίζει και αυτό στο Zoo 90,8.

0: Andrés και ζωή 90,8. Έχουμε παιχνίδι.
1: Έχουμε κακοποιητή για να κερδίσετε τα γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος. Ο κακοποιητής μας θα κακοποιήσει ένα τραγούδι. Εσείς πρέπει να μας πείτε τον τίτλο του για να το αρπάξετε.
0: Τέλεια, έτοιμος κακοποιητής.
2: Μάλιστα.
0: Για πάμε.
2: Ένα φιλί είναι αρκετό να με ερωτευτείς. Πιθανότητες. Μοιάζω με ό,τι χρειάζεσαι. Ένα φιλί. Ένα φιλί.
0: Θέλω ένα φιλί. Η Χάρης Αλεξίδου το λέει αυτό.
2: Νομίζω, ναι.
0: Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-08. Ποιο τραγούδι ψάχνουμε, θέλουμε τον τίτλο. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε παρακαλώ γρήγορα στο 2310-232-908. Μας λέτε τον τίτλο και ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου γίνεται δικό σας από τα οπτικά Ζωγράφος. Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
3: Καλησπέρα, είμαι η Ελένη.
0: Ελένη μου, από πού μας τηλεφωνείς?
3: Από Καλαμαριά.
0: Αγαπημένη Καλαμαριά, υπέροχη. Λοιπόν, ναι, έχεις καταλάβει ποιο τραγούδι ψάχνουμε?
3: One Kiss.
0: One Kiss. Λοιπόν, γλυκιά μου Ελένη, ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου μόλις έγινε δικό σου. Μας ακούς? Εμείς ευχαριστούμε, Ελένη. Που ακούς ζωή 90,8, μένει στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία. Και εμείς πάμε σε break.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
2: Crew in the morning. Τώρα θα πάω σε κουλή είδηση. Γαμπρός στην Ξάνθη κόλλησε στο σανσέρ με 5 φίλους του πηγαίνοντας στην εκκλησία. Και εγώ θα έλεγα μετά.
1: Τι άλλο θα σκεφτείτε για να μην πάτε? Ρε,
2: όχι. Και μετά πήγε. Δεν ξέρω, ρε φιλαράκι. Πήγαν, τον βγάλανε πυροσβέστες από μέσα και τα λοιπά. Έχει φωτογραφία με την πυροσβεστική.
1: Αλήθεια.
2: Ναι. Και μετά πήγε, ρε φίλε. Σου το λέει η ίδια η ζωή. Τρέχα μακριά από αυτή.
0: Τι άλλο να κάνω?
2: Και την παντρεύεσαι. Είσαι τρελός, αγόρι μου.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
4: Κάθε πρωί στις 7.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
9: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ.
11: Θα έρθεις από μένα.
12: Αμέ.
11: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρο.
13: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Τι παίζεις εκεί?
15: Δωροστροφό της Novibet.
14: Δωροτροχό?
15: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
14: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Love Me Not και πάμε σε γκρινιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παιδιά, σήμερα θα γκρινιάξω λίγο για τους λαγοκέφαλους.
1: Α,
0: ναι, γιατί τον έχουν τρομοκρατήσει τον κόσμο, δηλαδή τον έχουν τρομάξει τον κόσμο. Φοβάται ο κόσμος να πάει στην παραλία τώρα κάνει ένα μπάνιο. Καταρχήν, εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχουν πολλά είδη τα οποία είναι πολύ χειρότερα σε ελληνικές παραλίες. Υπάρχει εκτός από το λαγοκέφαλο ο μπουμπουνοκέφαλος. Το γνωστό αυτό είδος το οποίο πηγαίνει εκεί και τρώει, πίνει χαρδιά, πατατάκια, κοκακόλα, τσιγάρα, μωρομάντιλα, τα παρτάει όλα και φεύγει. Πολύ χειρότερο είδος από το λαγοκέφαλο. Υπάρχει επίσης ο ρακετοκέφαλος. Τα κατούκα μπροστά από την ξαπλώστρα σου, έτσι, ενώ όλη η παραλία μπορεί να είναι άδεια. Ο ρακετοκέφαλος θα έρθει εκεί μπροστά σου και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Διότι εσύ πήγες λίγο δύο ώρες να ηρεμήσεις και θα φύγεις με περισσότερα νεύρα από το να οδηγάσουμε δύο ώρες στον περιφερειακό, στο flyover. Υπάρχει επίσης και ο καγκουροκέφαλος. Έρχεται με το ηχείο που είναι πιο μεγάλο από το κεφάλι του. Τέρμα!
1: Τι έκαμες! Σιγά σιγά παιδιά, το χάνουμε.
0: Δεν το περίμενα αυτό. Και έρχεται μετά και σε ποιο ήμουνα?
1: Στο καγκουροκέφαλο.
0: Στο καγκουροκέφαλο. Τι έκαμες. Μια χαρά έκανε και το πέταξε το ηχείο. Πήγε άλλη δύο μέρες να ηρεμήσει τις διακοπές. Έπρεπε να ακούει και τρεις μελά φωτιά της στο live. Και τέλος φυσικά υπάρχει και ο αντιλιακοκέφαλος. Είναι αυτός που έρχεται με σπρέι αντιλιακού και ψεκάζει ενώ εσύ κάθεσαι από πίσω και έρχεται όλο αυτό το σπρέι και το καταπίνεις εσύ, το καταπίνεις ξαπλώστερο στα ρούχα σου, σερβιτόρι, η σαλάτα που έχεις παραγγείλει, τα φαγητά, όλα ρε παιδί μου. Οπότε παιδιά, προφανώς και δεν πρέπει να τρομάζουμε τον κόσμο γιατί το λαγοκέφαλο, απλά πλίτσι κολυμπάκια, θα σε δαγκώσει και λίγο. Κατάλαβε, υπάρχουν όλα αυτά τα πολύ χειρότερα είδη εδώ και χρόνια τα οποία συνυπάρχουν μαζί με εμάς, οδηγούν και ψηφίζουν. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Τι ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι,

0: Λόκο, λόκο, παιδιά, και πάει και η δεύτερη ώρα, απίστευτο.
1: Λόκο, λόκο.
0: Λοιπόν, τώρα, τι θα λέγατε για μια βόλτα δίπλα στο Σικουάνα, ένα δείπνο με θέα, τον πύργο του Άιφελ και η μαγεία του Παρισιού σε περιμένει, εφόσον η Νόβα και το Viasat Epic Drama, με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Ήπουλ Βασίλισσα, ο κύριος Πέιν και Μονμάρτη χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής λοιπόν τηλεόρασης Νόβα, μπαίνεις στο nova.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και παίρνεις μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είσαι συνδρομητής, επιλέγεις σήμερα ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα που σου ταιριάζει και μπαίνεις και στην κλήρωση.
2: Πάμε τώρα να δούμε τα ζώδια στις ομαδικές συνομιλίες. Ο Κριός στέλνει πολλά μηνύματα μαζί, ο Ταύρος διαβάζει αλλά απαντά μετά από ώρα, οι Δίδυμοι μιλάνε περισσότερο από όλους, ο Καρκίνος απαντά με συνέστημα, ο Λέων θέλει να τον προσέχουν όταν μιλάει και να το απαντάνε, ο Παρθένος διορθώνει ορθογραφικά και λεπτομέρειες, ο Ζυγός βλέπει τη συζήτηση και δεν ξέρει τι να πει, ο Σκορπιός διαβάζει τα πάντα χωρίς να απαντάει, ο Τοξότης πετάει ατάκες εκτός θέματος, ο Εγώκερος απαντά μόνο όταν χρειάζεται, ο Υδροχόος γράφει κάτι τελείως άσχετο αλλά έξυπνο και οι Ιχθύες χάνονται στη συζήτηση και αργούν να απαντήσουν.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε για τα ζώδια, Κατερίνα.
2: Λέω.
0: Πάμε σε ένα break. Ερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα. Τι έχουμε εκεί?
2: Έχουμε στις 6 και 10 τον καινούριο μας διαγωνισμό για να κερδίσετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια για όποιο προορισμό το Αιγαίο επιθυμείτε. Και στις 6.30 συνέπειλα.
0: Χαμός, μένετε μαζί μας.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
10: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
12: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
14: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
13: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
14: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
13: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
15: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
16: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
18: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
19: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
18: Ποιος μίλησε?
19: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
18: Στον δεύτερο.
19: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
18: Τι?
19: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
18: Μπήκα σωστά?
19: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
20: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
18: Όπου θέλω.
20: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
21: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
22: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
23: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
24: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρύα.

0: Όπου κι αν πας,
1: Ντολμάς!
2: Ντολμαδάκια Παλίρια. Όπου κι αν πας, Ντολμάς.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
4: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
5: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
8: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, ανώτρ, talk to you.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, παιδιά! Γεια σας, Παπουλέρος! Εδώ είμαστε για τα επόμενα 60 λεπτά. Τρίτη και τελευταία ώρα, Troublemakers, Zoo 90,8. Τι έχουμε, guys?
2: Έχουμε ένα καινούριο τραγούδι, Παύλα Viral, θα δούμε.
1: Μάλιστα.
3: Έχουμε και διαγωνισμό στις 6 και 10 και στις 6.30, γι' αυτό σας θέλω σε ετοιμότητα.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα τώρα το τρίτο και τελευταίο μέρος με Bruno Mars τώρα στο Zoo.

Έλα και ράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: χαμός με το συγκεκριμένο τραγούδι πέρσι. Ματσάν, Γιάλα Χαμπίμπι, αυτό λέγαμε πρώτα τη προάλλη. Δεν έχει βγει κάτι παρόμοιο φέτος, ρε παιδί μου. Κάτι που να είναι πάρα πολύ χορευτικό, έτσι καλοκαιρινό.
1: Έτσι, ναι, κάτι καλοκαιρινό δεν έχει βγει, είναι η αλήθεια. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Μπορεί να βγει στην πορεία, ποτέ δεν ξέρει.
0: Ποτέ δεν ξέρει.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ σας έχω φτιάξει. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες σίτζετ σίγουρα, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και φτάνεις Σκιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά, Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σας έχουμε φτιάξει για φέτος το καλοκαίρι. Μπορείτε να πάτε παντού με τη σίτζετ. Έτσι, παιδιά, δεν
0: τέλειο,
1: το συζητάω.
0: Τέλειο, δεν το συζητώ, τέλειο. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε.
2: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τέντι Σουίμς έρχεται τώρα. Πολύ αγαπημένο τραγούδι και αυτό στα 13 λεπτάκια μετά τις 6.

0: Για έχω να πω εδώ τώρα πάρα πολύ έντονο.
1: Πού ρε?
0: Να πιάστηκα από το ανεμιστήρα.
1: Έλα, Μαργαρίτη.
0: Αλήθεια σας λέω, ξέρεις πόσο δύναμη έχει? Δεν καταλαβαίνεις.
2: Αφού τα αεροπλάνα με αυτό σηκώνται.
1: Καλά σου λέει. Ένα υπή ένα ανεμιστηράκι τώρα.
0: Τζανάντο, εδώ είμαστε. Ζωή 90,8. 22 λεπτάκια μετά τις 6. Τι γίνεται έξω?
2: Έχουμε κίνηση στον περιφερειακό, στα νοσοκομεία που ξεκινάει από εκεί, μέχρι περίπου την έξοδο για Πεύκα. Έχουμε αναφορά για ατύχημα. Κατά τα άλλα είμαστε πολύ καλά.
0: Μια χαρά.
1: Στην Ισπανία, παιδιά, όταν παντρεύεσαι, δικαιούσε 15 ημέρες πληρωμένης άδειας.
0: Αυτά είναι.
1: Ναι, η άδεια.
2: Εδώ 5.
1: 5.
2: Στην Ελλάδα, ναι.
1: Συν 10. Καλύτερα, δεν θα ήταν.
0: Καλά, εδώ 5 με το ζόρι, όχι όλες οι εταιρείες. Τώρα να είμαστε και
1: θέλουμε να κάνουμε ένα honeymoon, να μην μπορούμε. Τέλος πάντων, 15 μερούλες εμένα μου φαίνονται πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω για εσάς.
0: Παντρέψω σημεία. Θα σου δώσουμε 20.
1: Είναι ένας λόγος αυτός για να παντρευτεί κάποιος.
2: Αν παντρευτεί ο Ερόλ στο μαγαζί, θα σου πω εγώ μετά όταν του λες 15 Αύγουστο. Πού θα πας, έλα εδώ.
1: 15 Αύγουστο. Τρεις μήνες δουλεύουν όλα και όλα. Τέλος πάντων. Αυτός ο τέλος πάντων, ένας άντρας, παιδιά, με μπερδέψατε, ο Ιταλός Μάουρο Μοράντι έμεινε μόνος του σε ένα νησί για 33 χρόνια επειδή δεν ήθελε να μιλήσει σε κανέναν. Θα μπορούσε να είσαι εσύ, Μαργαρίτη.
0: Παιδιά, το είδα χθες, το αποθήκευσα. Αλήθεια, το έχω κάνει screen, η αλήθεια είναι, γιατί λέω αυτός ο άνθρωπος είμαι εγώ.
1: Εσύ είσαι, ναι.
0: Μα τι ωραίος άνθρωπος. Δες λίγο χαρά που έχει.
1: Καμία ρητή.
0: Δες χαρά που έχει στο πρόσωπό του.
1: Εγώ αγριεμένο τον βλέπω.
0: Πόσο κολλέτερο αυτό με μένα. Ήμασταν έξω με τον Γρηγόρη για τα δικά μας και μου λέει: δεν σε βλέπω καλά. Λέω: Γρηγόρη, ξέρεις κάτι, κουράστηκα. Δεν απαραίτητα, δεν μιλάω σε κανένα, ρε φίλε. Είναι αυτή η εποχή, παιδιά, εκεί μόλις καλοκαιριάζει, λίγο η ζέστη, λίγο η κούραση όλη τη χρονιά, θες να φύγει.
2: Τι έμεινε από την εβδομάδα, ξεκινήσουμε τα 3 και σήμερα, 2 και σήμερα και.
0: Τέλος, εισιτήρια δεν κλείσαμε ακόμα. Δεν θα πάω πουθενά, άγωστο τέλος. Περιμένω το Βασιλάκι, τέλος πάντων.
1: Μόνο γκρινιάζει, δεν είχε παρέα, δεν είχε εκείνα. Πού να πάω, δεν θέλω εκεί, έχω ξαναπάει.
0: Εγώ δεν έχω παρέα για διακοπές, με την γυναίκα μου θα πάω.
1: Α, διακοπές, νόμιζα για weekend.
0: Α, the weekend.
1: Καλά,
0: εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να συνεχίσουμε. Bad Angel. Αυτό είναι Βασιλή, τι είναι?
2: Καινούργιο τραγούδι.

0: Αυτή είναι η Billie Eilish. Στα 30 λεπτάκια μετά τις 6 Κατερινιό.
1: Παιδιά, σας έχω τον ιδανικό προορισμό για φέτος το καλοκαίρι. Όλοι οι δρόμοι, παιδιά, οδηγούν συνέπειλα. Έχει αμφιθεατρική διάταξη, τραπεζάκια, άνετες καρέκλες, σκηνοθέτη. Έχει και το δικό του πάρκινγκ, αν θέλεις να πας με το αυτοκίνητό σου. Yeah. Και σας υποδέχεται για ακόμη μια σεζόν με τις καλύτερες επιλογές ταινιών. Εννοείται τώρα εμείς θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο να πάτε να δείτε την αγαπημένη σας ταινία. Αρκεί να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα ακούσετε με διπλάσια ταχύτητα.
0: Για ακούστε λίγο προσεκτικά. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι που ψάχνουμε, στο οποίο έχουμε βάλει νεύτη σήμερα. Τηλεφωνείτε τώρα στο 2310-232-908. 2310-232-908. Ποιο είναι το τραγούδι που ψάχνουμε για να πάτε ωραίο σινεμαδάκι καλοκαιρινό, να ράξετε με ακόμα ένα φίλο, μια φίλη σας και να δείτε μια πολύ ωραία ταινία, έτσι αραχτή εκεί, να πάτε, να πιείτε. Πάρα πολύ μου αρέσει το σινεμά, ιδίως το καλοκαίρι, παιδιά.
1: Ναι.
0: Τα θερινά δεν το συζητώ, έτσι. Call now, 2310-232-908. Το βάζουμε άλλη μια φορά. Don't stop. Να τα λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-08 call now για διπλά εισιτήρια για να πάτε ωραίο θερινό σινεμά. 2-3-10-2-32-9-08. Εγώ θα πάω να δω την ταινία μου σήμερα.
1: Α, ναι, καλέ.
0: Μετά από πάρα πολύ καιρό, παιδιά, που σας λέω ότι θέλω να δω ταινία, θα πάω επιτέλους να δω.
1: Άντε, περιμένουμε αύριο.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, λέτε να πάμε σε ένα break και να επιστρέψουμε να παίξουμε.
1: Ναι.
0: Για πάμε.
2: Λίγο μετά τις 6.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Όλο μας λες ότι θα έρθεις κάποιο πρωινό.
6: Θα το
5: δεν
6: κάνω
5: έρχεσαι.
6: Σαν έκπληξη, θα το δείτε και δεν το πιστεύετε.
5: Κάτσε να στείλω δύο φιλιά τώρα εδώ στα παιδιά με τις νταλίκες που μας ακούνε και περιμένουν να ακούσουν την μεθαύριο λάδι και να γουστάρουν.
6: Αχ, θα στείλω και εγώ στους αγαπημένους μου νταλικέριδες.
5: Σταμάτα, πανά θέμαζε και συγγνώμη τους αρπάξεις τους λεβιέδες. Τι έχουμε για σήμερα.
6: Λοιπόν, θα σας πω ένα μυστικό. Ξυπνάς το πρωί. Είσαι κακομούτσουνη. δεν έχεις διάθεση καθόλου και σκέφτεσαι το καθρέφτη. Και λες πώς είμαι έτσι και πώς θα βγω έτσι. Βάζεις ένα κόκκινο κραγιονάκι στα χείλη σου και είσαι υπέροχη απροσδόκητα κόκκινο.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέιρο. Μιτς Μπίλερ. Νακάμα. Κόκκιπε. Κομπάνιο. Team colleague.
13: Παντρούσκα.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικός cruise review.
1: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.

0: Γαμπριέλα και ζου 90,8. Παιδιά, τώρα θέλω λίγο να δώσετε βάση. Ακούστε τι σας έχουμε. Ο ζου 90,8 φέρνει το απόλυτο καλοκαιρινό ζου experience και σας στέλνει, προσέξτε λίγο τώρα έτσι,
1: για πες,
0: στην Ήπιζα για να παρακολουθήσετε live τον Calvin Harris στο Ουσουγιά.
2: Ουσουάια.
0: Στο Ουσουάια στις 17 Ιουλίου. Υπάρχει κάτι πιο απόλυτο από αυτό τώρα, πείτε μου.
2: Όχι, ρε φίλε, τώρα εντάξει, είναι.
0: Όλα μαζί.
2: Άντε μου πω τι είναι.
0: Και Ήπιζα και Calvin Harris και VIP στήρια. Παιδιά, αεροπορικά, διαμονή. VIP στήρια για το live για δύο άτομα. Όλα από εμάς. Και επειδή είμαι σίγουρος ότι δεν θέλετε να το χάσετε, προσέξτε, συντονίζεστε καθημερινά στις 2. Με 3 το μεσημέρι, 5 με 6 το απόγευμα, 8 με 9 και 9 με 10 το βράδυ. Και stay alert, μόλις παίξει τραγούδι του Calvin Harris στον αέρα, στέλνετε αμέσως στο Viper στο 6931908908 τη λέξη Ibiza και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας. Το μήνυμα θα πρέπει να το στείλετε εντός χρόνου αναπαραγωγής του τραγούδι. Δηλαδή, όσο παίζει από κάτω Calvin Harris, εσείς στέλνετε τα μηνυματάκια σας για να μπείτε σε αυτή την κλήρωση. Κρίμα που δεν μπορούμε να πάρουμε μέρος κι εμείς σε αυτό.
1: Γιατί δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Πρέπει να ασκήσουμε βέτο, δεν γίνεται άλλο.
0: Σκέψει τώρα να βγάλει μετά του νικητέ Κατέρνα Καρκιτσάκη, Μαργαρίτη και Χαγιά.
2: Τελείωσε, όπως το λένε, στην τύχη και αντικειμενικά.
0: Καθόλου δυσματικά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Α, τι έρχεται, Calvin Harris έρχεται τώρα, απίστευτο,
2: Η προηγούμενη ώρα είναι όμως
0: η προηγούμενη ώρα, σωστά.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Και κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει, Κατερίνα.
1: Τι έγινε, καλέ. Τώρα εδώ θα κεράσει τον κόσμο παγωτό με
2: πέντε φορέ. Ναι, δεν μπορώ να κεράσει
0: το παιδιά. Έπρεπε να δει την εικόνα. Τα παγωτά στο χέρι.
1: Λες και διάμα, πάνε δύο λεπτά μετά θα γίνει τίποτα.
2: Θα φύγει αυτό.
0: Εντάξει, λέω κλείνουμε. Και λέω Κατερίνα και λέει Ελένη, έφυγε.
1: Και πάλι να σας ζήσει τον Ινή.
0: Να σας ζήσει.
1: Να είναι καλό.
0: Να σου πω κάτι, να είναι καλό τυχό υγιέστατο. Είναι πανέμορφο. Είναι πανέμορφο. Έχει μαγουλάρε. Να μεγαλώσει λίγο να το φέρετε και από εδώ. Να το τσιπήσουμε λίγο.
2: Να το ζουπεκιάσουμε, μου αρέσει το γλυκάκι.
0: Λοιπόν, παιδιά, έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα. Το βράδυ κλείνει και σήμερα υπέροχα με το κορίτσι μας, την Έλληνα Τυρόκα. Δεν ξεχνάμε αύριο το πρωί το καλύτερο πρωινό αυτής της πόλης, που δεν είναι άλλο φυσικά από Bill Nike and the Boss Crew in the Morning, με τον Bill Nike, το Σκάτς και την Νάνση Βλάχου. Εμείς αύριο θα είμαστε πάλι εδώ ακριβώς στις 4. Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα με τα παγωτά στο χέρι.
1: Μην ξεχνάτε, αυτά... έχουμε διαγωνισμούς Calvin Harris, ξεκίνησαν από σήμερα για VIP στην Ibiza. Έχουμε το CJ για διακοπές στο Αιγαίο. Χαμός γίνεται.
0: Παιδιά, πολύ διαγωνισμοί.
1: Πολύ πράγμα. Και θερινούς κινηματογράφους, μετρητά το πρωί. Χαμός.
0: Και δεν μιλάμε απλά για διαγωνισμούς, παιδιά. Τώρα αντικειμενικά μιλάμε για τους καλύτερους.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Φουλ και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
5: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352 0 22222 και στο cavoolimpo.gr.
6: Αυτό το καλοκαίρι

0: έτσι να περνάνε οι μέρες.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
2: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Σε μένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκρη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
14: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
15: Lucky.
14: Τάκι.
15: Lucky 13.
14: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
16: Ρε, θες γιατρό?
17: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
14: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
18: Κύριε Lucky, έτοιμα.
14: Τάκης.
18: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
19: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
18: Και σε λένε Τάκη.
20: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
21: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Ευχιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
22: Good afternoon, που λένε και στο χωριό μου. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Αυτός είναι ο Zoo 90,8 και Zoo Χαλκιδικής 99,5, ο ήχος του καλοκαιριού. Πέτρος Ευχιανίδης μαζί σας μέχρι και τις 9 με το Zoo Fan. Γιατί να έχεις fan είναι το παν. Τι σας φέρνω σήμερα? Νέο διαγωνισμό, updates από τα charts, 8.30 ώρα το track of the day. Αλλά πριν από όλα αυτά, έρχεται το hit list. Πάμε να ακούσουμε μαζί τις 10 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση. Και στο νούμερο 10 έρχεται το Man I Need από Olivia Dean. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε. Φύγαμε!
23: Zoo Radio. Zoo Radio. The Hit List. Νούμερο 10.

Life is simple. Move your body. Στο νούμερο 6 του hit list εδώ στον Zoo 90,8. Λοιπόν, επικοινωνείτε με την εκπομπή και μαζί μου φυσικά στο Viber του Zoo στο 6931-908-908 και κάνετε και follow σε όλα τα social media. Σήμερα έχουμε πάρα πολύ ζέστη. Η Τετάρτη μας αύριο προβλέπεται συννεφιασμένη και από το απόγευμα και μετά θα βρέξει. Η θερμοκρασία πάντως θα είναι σταθερά ψηλή στους 31 με 32 βαθμούς. Πάμε τώρα στις 3 Οκτωβρίου του 2025. Τότε βγήκε το τραγούδι The Fate of Ophelia της Taylor Swift. Ήταν το lead single από το 12ο της άλμπουμ με τίτλο The Life of a Showgirl και αναφέρεται φυσικά στην Οφηλία του Σέξπιρ, αυτή την πολύ τραγική φιγούρα.

υπέροχο. Pop out the Afro Soul στο νούμερο 2 του hit list εδώ στον Zoo 90,8. Και που λέτε τις προάλλες, διάβαζα μια έρευνα στην οποία έλεγε ότι οι άνθρωποι όσο περνούν τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι. Ας πούμε, δεν αγκαλιάζονται, δεν φιλιούνται. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από το box. Γιατί εγώ ειλικρινά με τόσους πόντους, εκτόσεις και προσφορές που συνδυάζω σε κάθε παραγγελία, θέλω να φιλήσω τον Deliveroo. Λοιπόν, παιδιά, μην το πολυσκέφτεστε. Για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι και φαρμακείο, παραγγελία από το box. Το delivery που πάντα κερδίζεις. Πάμε τώρα και στο νούμερο 1. Θα ακούσουμε το αγαπημένο Die Die. Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ο επίσημος ύμνος του φετινού Μουντιάλ 2026 και το οποίο φυσικά ερμηνεύουν οι Κολομβιανοί superstar Σακύρα με τον Νιγηριανό καλλιτέχνη Barna Boy. Το αισιόδοξο αυτό πολύγλωσσο κομμάτι συνδυάζει Afrobeats, dance pop και reggaeton. Πάμε να τα ακούσουμε τώρα στο νούμερο 1 του hit list εδώ στον Zoo. Νούμερο 1.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τώρα εγώ θα πάω σε κουλή είδηση. Γαμπρός στην Ξάνθη κόλλησε στο σανσέρ με 5 φίλους του πηγαίνοντας στην εκκλησία. Και εγώ θα έλεγα μετά.
3: Τι άλλο θα σκεφτείτε για να μην πάτε. Πω, όχι.
2: Και μετά πήγε. Δεν ξέρω, ρε φιλαράκι. Πήγαν, τον βγάλανε πυροσβέστες από μέσα κτλ. Έχει φωτογραφία με την πυροσβεστική.
3: Αλήθεια.
2: Ναι. Και μετά πήγε, ρε φίλε. Σου το λέει η ίδια η ζωή. Τρέχα μακριά από αυτή.
4: Τι άλλο να
2: κάνω. Την παντρεύεσαι. Είσαι τρελός, αγόρι μου.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
9: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
11: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
2: Εδώ είμαστε, guys. Ζου, πού αλλού. Και παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Βιαννίδης μαζί σας μέχρι και τις 9 με το Ζουφάν. Καλησπέρα στον Ηλία, στον Ιωάννη, στη Θάλια, στη Δέσποινα και στον Κώστα. Λοιπόν, ήσυχα τα βλέπω τα πράγματα στους δρόμους της πόλης. Λίγες καθυστερήσεις έχουμε στη Μίκη Θεοδωράκη, στο Βαρδάρι, Κατσιμίδη στην Κάθοδο κυρίως, στη Λαμπράκη και στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής και στην Εθνική Αντιστάσεως στον Φίνικα. Αυτός είναι ο Νταμιάνο Ντάβιτ με το υπέροχο The First Time και το ακούτε εδώ, στον Ζου.

0: Αυτό ήταν το Show Me Love. Το ακούσατε μόλις εδώ στον Zoo 90,8 και ακούστε τώρα τι σας έχουμε. Ο Zoo 90,8 φέρνει το απόλυτο καλοκαιρινό Zoo Experience και σας στέλνει στην Ibiza για να παρακολουθήσετε live τον Calvin Harris στο Ushuaia στις 17 Ιουλίου. Αεροπορικά, διαμονή και VIP εισιτήρια για το live για δύο άτομα, όλα από εμάς, παιδιά. Επειδή είμαι σίγουρος ότι δεν θέλετε να το χάσετε, συντονιστείτε καθημερινά στις 2 με 3 το μεσημέρι, 5 με 6 το απόγευμα, 8 με 9 και 9 με 10 το βράδυ και stay alert. Μόλις παίξει τραγούδι του Calvin Harris στον αέρα, στέλνετε αμέσως στο Viber Ibiza και ενώ ονοματεπώνυμο στο 6931-908-908. Μόνο προσοχή, το μήνυμα πρέπει να σταλεί όσο παίζει το τραγούδι. Πάμε να δούμε και τι γίνεται στο Billboard. Στην κορυφή του Hot 100 έχει παραμείνει για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα η Taylor Swift με το I Knew You, I Knew It. Και στο νούμερο 1 του Billboard 200 ανέβηκε η Olivia Rodrigo με το πρόσφατό της album. Πάμε σε break και επιστρέφουμε.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
8: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άννης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
9: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
1: Θα έρθει από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
4: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
10: Γιατί το λες αυτό?
9: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
10: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
9: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοσης στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost.

0: γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιούς και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιούς. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Il Volo στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Anotr, Talk to You.

0: Ζωφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Έτσι, έτσι, εδώ είμαστε και νιώθουμε καλοκαιράκι. Ζου 90,8 και Ζου Χαλκιδικής 99,5, ο ήχος του καλοκαιριού. Πέτρος Ζωφιανίδης μαζί σας για ακόμα μία ώρα με το δεύτερο μέρος του Ζου Φαν. Λοιπόν, τι σας έχω για τη συνέχεια. Σε λίγο σας φέρνω ένα συγκινητικό στιγμιότυπο που δείχνει τη δύναμη και τη μαγεία της μουσικής. 8.30 ώρα έχουμε το Track of the Day και φυσικά τώρα έρχονται 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις. Και ξεκινάμε πολύ δυνατά, καθώς έρχεται το αγαπημένο Let Me Be από The Second Voice και παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

από το 2015, Calvin Harris και Disciples ήταν το How Deep Is Your Love εδώ στον Zoo 90,8. Και πάμε τώρα να δούμε πόση δύναμη έχει τελικά η μουσική και πόσο σημαντική είναι για εμάς τους ανθρώπους. Ο Γκάρι, ένας άνδρας που διαγνώστηκε με Αλτσχάιμερ σε πολύ νεαρή ηλικία, βρέθηκε σε μια συναυλία των Take That και μόλις άκουσε τις πρώτες νότες του αγαπημένου του τραγουδιού Rule the World, συνέβη κάτι μαγικό. Επανήλθε η μνήμη του και άρχισε να τραγουδά με πάθος, κερδίζοντας μια προσωρινή αλλά ανεκτήμητη νίκη απέναντι στην ασθένεια που του έκλεψε τη ζωή. Το στιγμιότυπο υπάρχει φυσικά σε βίντεο και έχει γίνει viral στο διαδίκτυο. Προσωπικά, όταν το είδα, συγκινήθηκα πάρα πολύ.

0: αγαπημένη Britney Spears. Αυτό ήταν το Crazy εδώ στον Zoo 90,8. Και μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρνει πάντα να μας εκπλήσει. Συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας, από το φαγητό μέχρι και τον καφέ και το σούπερ μάρκετ μέχρι και το φαρμακείο, η επιλογή φυσικά είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Το Box. Πάμε τώρα να ακούσουμε και το Track of the Day, στο οποίο σας έχω ετοιμάσει κάτι πολύ δυνατό. Θα ακούσουμε την dance επανεκτέλεση της γνωστής επιτυχίας της Rihanna Unfaithful, που είχε κυκλοφορήσει αρχικά το 2006. Το μουσικό δίδυμο Blaster Jacks κυκλοφόρησε τον περασμένο Ιανουάριο μια μοντέρνα high rave και techno επανεκτέλεση, στην οποία φυσικά ακούγονται τα συναισθηματικά φωνητικά της pop star. Το νέο remix δημιουργεί μια ισχυρή αντίθεση ανάμεσα στο αρχικό pop τραγούδι και στην φεστιβαλική ενέργεια της νέας έκδοσης.
1: Track of the day. Track of the day.

0: λίγο μετά τις 8.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Όλο μας λες ότι θα έρθεις κάποιο πρωινό.
6: Θα το
5: δεν
6: κάνω
5: έρχεσαι.
6: Σαν έκπληξη, θα το δείτε και δεν το πιστεύετε.
5: Κάτσε να στείλω δύο φιλιά τώρα εδώ στα παιδιά με τις νταλίκες που μας ακούνε και περιμένουν να ακούσουν την μεθαύριο λάδι και να γουστάρουν.
6: Αχ, θα στείλω και εγώ στους αγαπημένους μου νταλικέριδες.
5: Σταμάτα, πανά θέμα, ζε και συγγνώμη τους αρπάξεις τους λεβιέδες. Τι έχουμε για σήμερα?
6: Λοιπόν, θα σας πω ένα μυστικό. Ξυπνάς το πρωί, είσαι κακομούτσουνη. δεν έχεις διάθεση καθόλου και σκέφτεσαι το καθρέφτη και λες πώς είμαι έτσι και πώς θα βγω έτσι. Βάζεις ένα κόκκινο κραγιονάκι στα χείλη σου και είσαι υπέροχη απροσδόκητα κόκκινο.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
12: Τι παίζεις εκεί?
13: Δωροστροφό της Novibet.
12: Δωροτροχό?
13: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
12: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
14: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
15: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Επιστρέψαμε λοιπόν, 8 και 39 δείχνει το ρολόι μου. Εδώ είμαστε, ζω 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Λοιπόν, δεν ξεχνάτε κάθε πρωί 7 με 11 ακούτε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning και παίζετε δύο φορές το αγαπημένο Beat the Bomb 8 και 20 και 10 και 20 για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Φύγαμε τώρα, έρχεται ο Bruno Mars με το I Just.

0: Ray Villeneuve και Love Me Not εδώ στον Ζου 90,8. Και για πείτε μου λίγο, έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μία πίτσα ή έναν καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών? Λοιπόν, τώρα στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις τον Delivera από τη χαρά σου χωρίς καμία υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop και μέχρι και φαρμακείο, παρήγγειλε Box, τον Delivery που πάντα κερδίζεις. Εγώ κάπου εδώ σας αφήνω. Έλενα Ρόκα έρχεται στην παρέα σας μέχρι και τις 12 με τα Zoo Nights. Και εμείς φυσικά θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 7 εδώ στο Zoo Fan. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σας αποχαιρετώ με Zoo Around the World και τα τρία κορυφαία τραγούδια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα φιλιά μου, καλό βράδυ, bye bye, τα λέμε αύριο.
1: Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 3.
2: On a night of early fall, when the frost climbed up the wall, she said, someone called her name.
1: Numero 1.
3: No time to rest.
4: Zoo around the world.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
10: Σε μένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Διαδρομές. Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Τενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επί σκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2310-999-154.
15: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
16: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
17: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
16: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν κολλή Βραζιλιάνοι.
17: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
16: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
18: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση.

0: Μέρα με τα χρώματα 2026. 1η Ιουλίου, Plaza Retsous. Εισιτήρια στο meramethachromata.gr.
1: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
2: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
3: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
1: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
5: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: μαζί τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε και ξεκινάμε με πάρα πολύ ωραία διάθεση το τριωρό μας το ωραίο. Η ώρα είναι 9 και 1. Σήμερα είναι Τρίτη, 23 Ιουνίου και μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12. Zoo Nights και Έλληνα Ρόκα στον αέρα και φύγαμε για 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Zoo.

Πεθαίνω με αυτό το τραγούδι και με το βίντεο κλιπ, αν το θυμάστε. Γουάκα γουάκα από Σακύρα και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στον αέρα μέχρι τις 12 και σας έχω σήμερα, από σήμερα ξεκινάει δηλαδή κάτι απίστευτο. Ένα θα πω μόνο. Κάνουμε εδώ δώρο ταξίδι στην Ήμπιζα και δεν θα πω τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα θα τα πω στην πορεία. Μείνετε συντονισμένοι. Σήμερα λοιπόν 23 Ιουνίου γιορτάζει η Αγρυπίνα, ο Αριστοκλής, η Αριστόκλεια και ο Βάρβαρος και ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όποιον σήμερα έχει γενέθλια. Περιμένω εγώ τα μηνύματά σας να μου πείτε τι κάνετε, πώς είστε, πού σας βρίσκω τώρα 9 και 17 το βράδυ σχεδόν. 6931-908-908 στο Viber και πάμε τώρα Where is my husband, δυνατά στον Zoo 90,8.

Πάρα πολύ ωραίο Ντράκιουλα και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι μαζί σας μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Και ακούστε τώρα τι σας έχουμε εδώ. Ο Ζου 90,8 φέρνει το απόλυτο καλοκαιρινό Ζου Experience και σας στέλνει στην Ibiza για να παρακολουθήσετε live τον Calvin Harris στο Ushuaia στις 17 Ιουλίου. Αεροπορικά, διαμονή και VIP εισιτήρια για το live για 2 άτομα, όλα δώρο από εμάς. Και επειδή είμαι σίγουρη ότι δεν θέλετε να το χάσετε αυτό, άλλωστε δεν χάνετε κιόλας, συντονιστείτε καθημερινά στις 2 με 3 το μεσημέρι, 5 με 6 το απόγευμα, 8 με 9 και 9 με 10 το βράδυ και stay alert, γιατί μόλις παίξει οποιοδήποτε τραγούδι του Calvin Harris στον αέρα, στέλνετε αμέσως στο Viber 6931-908-908 τη λέξη Ibiza και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας. Το μήνυμα θα πρέπει να το στείλετε όσο παίζει το τραγούδι, οπότε να είστε γενικά alert, γιατί θα γίνει χαμός. Κάποιος από εσάς θα πάει στην Ibiza. Περσέ μερσή τώρα, πάμε στην Ιταλία και παίζει στον Ζου 90,8.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Τώρα θα πάω σε κουλή είδηση. Γαμπρός στην Ξάνθη κόλλησε στο σανσέρ με 5 φίλους του πηγαίνοντας στην εκκλησία. Και εγώ θα έλεγα μετά.
2: Τι άλλο θα σκεφτείτε για να μην πάτε.
1: Όχι. Και μετά πήγε. Δεν ξέρω, ρε φιλαράκι. Πήγαν, τον βγάλανε πυροσβέστες από μέσα κτλ. Έχει φωτογραφία με την πυροσβεστική.
2: Αλήθεια. Ναι.
1: Και μετά πήγε, ρε φίλε. Σου το λέει η ίδια η ζωή. Τρέχα μακριά από αυτή.
3: Τι και άλλο να
1: κάνω. Και την παντρεύεσαι. Είσαι τρελός, αγόρι μου.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
2: Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες λίγο μετά τις 9.30 και είμαστε ακόμα στο πρώτο μας μέρος για σήμερα. Έλενα στον αέρα και σε λίγο. So easy, Nueva York, be the one. Έχω ένα χαμό για τη συνέχεια. Τώρα όμως, Forever Young και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Ordinary, πάρα πολύ ωραίο και το τραγουδάει ο Alex Warren εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12 και από το απογευματάκι και μετά κάτι περίεργα συννεφάκια έβλεπα στην ατμόσφαιρα. Μπορεί να βρέξει και κάπου τώρα στα κοντά. Σίγουρα πάντως θα βρέχει αύριο Τετάρτη. Βλέπω κιόλας μπόρες και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα μείνει ψηλή βέβαια. Από 29 έως 31 θα φτάσει. Το ίδιο και Πέμπτη και μπορεί και Παρασκευή. Δεν ξέρω, εγώ έχω βγει τελείως από το mood αυτό το βροχερό. Έχω μπει σε καλοκαιρινό 100% και κάπως αποδιοργανώνομαι, αλλά δεν πειράζει. Αυτό έχουμε τώρα. Τουλάχιστον ας ελπίσουμε το καλοκαίρι, το Σαββατοκύριακο να είναι κομπλέ ο καιρός. Πάμε τώρα σε επόμενη επιτυχία. Release The Pressure είναι το επόμενο τραγούδι. Calvin Harris το τραγουδάει, παιδιά. Ξέρετε όλοι τι πρέπει να κάνετε. Zoo 90,8. Εδώ το ακούμε. Δυνατά.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
2: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
5: Μαμά!

0: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power.
0: Αυτή την εβδομάδα, ανώτρ.

0: μαζί τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε Ζου 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες παρέα. Η ώρα είναι 10:01 και μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Το δεύτερο μας 60 λεπτό ξεκινάει τώρα. Είναι τα Ζου Nights και εγώ είμαι η Έλληνα Ροκαστόν στο μικρόφωνο. Και φύγαμε για 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Taylor Swift έρχεται τώρα και The Fate of Ophelia παίζει στον Ζου.

0: Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.
1: Τώρα μάζει.

Άλλο ένα πάρα πολύ ωραίο remix. Κάλμα λέγεται το τραγούδι και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12. Και εκτός από Ibiza που μπορούμε, που σας στέλνουμε ένα, έτσι, από εδώ από τον Ζου, άμα θέλετε να είστε εντός Ελλάδας, έχουμε και διαγωνισμό με την CJET και μπορείτε να κερδίσετε ακτοπλοϊκά για οποιοδήποτε προορισμό μέσα στο Αιγαίο. Οπότε συντονίστε καθημερινά 9 και 10, 1 και 10 και 6 και 10 και μόλις ακούσετε το ηχητικό σήμα, στέλνετε διακοπές και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του σταθμού και μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση. Θα γίνει χαμός φέτος το καλοκαίρι, το έχετε πάρει χαμπάρι, έτσι? Move τώρα και ακούμε δυνατά στον Ζου 90,8.

Manchild. Και αυτή ήταν η γλυκύτατη Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Εδώ την ακούσαμε στο Zoo Radio. Εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι στις σπουδές μας, παιδιά, δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Έχουμε τις ανώτερες σπουδές ακμή εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών για την πιο top εμπειρία φοίτησης. Σπουδές στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, με 112 σύγχρονες ειδικότητες και βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, με εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, είναι βραβευμένη για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα του Οκτωβρίου έχουν ξεκινήσει και θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην Τζιμισκή 14 ή στο acme.edu.gr. Και αυτά, πάμε τώρα σε ένα πάρα πολύ ωραίο και αγαπημένο. Λίγο πίσω πάμε, Mr. Sexo Beat. Δυναμώστε και απολαύστε στον Zoo.

0: Λίγο μετά τις 10.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Όλο μας λες ότι θα έρθεις κάποιο πρωινό.
5: Θα το
4: δεν
5: κάνω
4: έρχεσαι.
5: Σαν έκπληξη, θα το δείτε και δεν το πιστεύετε.
4: Κάτσε να στείλω δύο φιλιά τώρα εδώ στα παιδιά με τις νταλίκες που μας ακούνε και περιμένουν να ακούσουν την μεθαύριο λάδι.
5: Αχ, και
4: να
5: γουστάρουν. Αχ, θα στείλω και εγώ στους αγαπημένους μου νταλικέριδες.
4: Σταμάτα, πάνω θέμα, δεν και συγγνώμη τους αρπάξεις τους λεβιέδες. Τι έχουμε για σήμερα.
5: Λοιπόν, θα σας πω ένα μυστικό. Ξυπνάς το πρωί. Είσαι κακομούτσουνη. δεν έχεις διάθεση καθόλου και σκέφτεσαι το καθρέφτη. Και λες πώς είμαι έτσι και πώς θα βγω έτσι. Βάζεις ένα κόκκινο κραγιονάκι στα χείλη σου και είσαι υπέροχη απροσδόκητα κόκκινο.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.

Zoo Radio, We Play the Hits και είμαστε εδώ στα 36 λεπτά μετά τις 10. Έλενα στην παρέα σας και σε λίγο έρχεται η Lady Gaga, ο Somber, The Second Voice και πολλοί ακόμη αγαπημένοι καλλιτέχνες. Τώρα K-Pop Demon Hunters και Golden παίζει στον Zoo.

Βεβαίως, Ed Sheeran και Bad Habits εδώ στον Ζωνή 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στον αέρα μέχρι τα μεσάνυχτα. Και τώρα που είναι καλοκαίρι, νομίζω το καλύτερο που γίνεται στην πόλη είναι οι συναυλίες, οι παραστάσεις έξω, έτσι τέλεια το βραδάκι. Βλέπω εδώ λίγο το πρόγραμμα στο Θέατρο Δάσους και Θέατρο Γης. Αυτή την εβδομάδα έχει Βασίλη Παπακοσταντίνου, αύριο Τετάρτη 24 Ιουνίου. Μετά την επόμενη εβδομάδα, 30 Ιουνίου, έχει την Λυσιστράτη του Αριστοφάνη. Και μετά μπαίνει ο Ιούλιος πάρα πολύ δυνατά με φουλ θεατρικές παραστάσεις. Όθελος, πριν και μετά τα παιδιά, Αντιγόνη και πάρα πολλά γενικά έχει. Να μπείτε να δείτε και να κλείσετε τα εισιτήριά σας. Τα περισσότερα βέβαια είναι έτσι μεσοβδόμαδα. Εγώ πρέπει να βρω κάποιο σουκού να μπορέσω να πάω. Έτσι, γιατί το vibe αυτό το καλοκαιρινό μου αρέσει πάρα πολύ. Πάμε τώρα σε Loco Loco. Παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
6: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-78-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
10: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
11: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο

Λέει το ρολόι και αυτό είναι το τρίτο μας 60 λεπτό για σήμερα. Άλλη μια ώρα έχουμε γεμάτη με επιτυχίες. Zoo Night και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο και φύγαμε για 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Zoo.

Πάρα πολύ ωραίο throwback από Linkin Park in the end. Και το ακούσαμε εδώ στον Ζου, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας μέχρι και τις 12 και περιμένω μηνύματα στο Viber 6931-908-908 να μου πείτε έτσι πού σας βρίσκω στις 11 και 16 το βράδυ της Τρίτης. Φυσικά βρείτε μας και στα social, Instagram Παπάκι Ζου Radio και TikTok Παπάκι Ζου Radio 908. Και έχουμε και εφαρμογή για iOS και Android Ζου 90,8 για να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε. Πάμε στην Olivia Dean τώρα και πάρα πολύ ωραίο Man I Need. Παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

αυτός ήταν ο αγαπημένος μας Teddy Swims και The Door εδώ στον Zoo. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στο μικρόφωνο για ένα μισάωρο ακόμα. Εδώ στον Zoo θα είμαστε παρέα. Και θέλω τώρα να μοιραστώ μαζί σας έναν εκνευρισμό μου. Είναι παραξενιά, το ξέρω. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στα πλοία, στα αεροπλάνα, σε όλα αυτά γενικά, όταν φτάνουμε στον προορισμό μας, με το πρώτο δευτερόλεπτο, όλοι σηκώνονται από τις θέσεις τους ξαφνικά. Λες και ενώ ξέρουν ότι θα περιμένουν ένα δεκάλεπτο σίγουρα μέχρι να έρθουν η σκάλα στο αεροπλάνο, αντίστοιχα να δέσει το πλοίο κτλ. Το έκανα κι εγώ, το παραδέχομαι, παλιά το έκανα κι εγώ, αλλά πλέον έχω καταλάβει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να σηκωνόμαστε όρθιοι, ο ένας πάνω στο κεφάλι του άλλου και να στριμωχνόμαστε. Αυτό ήθελα να πω, να το βγάλω από μέσα μου. Και τέλος, συνεχίζουμε τώρα με Ariana Grande, μια χαρά. Hate that I made you love me, ναι, και παίζει δυνατά στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τώρα θα πάω σε κουλή είδηση. Γαμπρό στην Ξάνθη κόλλησε στο σανσέρ με 5 φίλου του πηγαίνοντα στην εκκλησία. Και εγώ θα έλεγα μετά.
3: Τι άλλο θα σκεφτείτε για να μην πάτε. Ρε, όχι.
2: Και μετά πήγε. Δεν ξέρω, ρε φιλαράκι. Πήγαν, τον βγάλανε πυροσβέστες από μέσα και τα λοιπά. Έχει φωτογραφία με την πυροσβεστική.
3: Αλήθεια.
2: Ναι. Και μετά πήγε, ρε φίλε. Σου το λέει η ίδια η ζωή. Τρέχα μακριά από αυτή.
4: Τι και άλλο να
2: κάνω. Και την παντρεύεσαι. Είσαι τρελός, αγόρι μου.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στο κδάπτο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Κάντο εικόνα! Είναι Τετάρτη απόγευμα, 1η Ιουλίου. Βρίσκεσαι δίπλα στη θάλασσα. Χιλιάδες πολύχρωμα πρόσωπα ανάμεσά σου.

0: giveaways και το πιο fun gaming zone που έχεις ονειρευτεί σε μια μέρα που θα τη θυμάσαι. Παρουσιαστής ο GOK.
1: Do this, do that. Νοτροπία, read a book.
0: Μέρα με τα χρώματα 2026. 1η Ιουλίου, Πλάζα Ριτσούς. Εισιτήρια στο μεραμεταχρώματα.gr.
2: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8. We play the
3: Zoo Radio, εδώ είμαστε παρέα και παίζουμε τις επιτυχίες για μερικά λεπτά ακόμη. Έλενα στο μικρόφωνο και έχω για τη συνέχεια That's What I Like, Ζανανδό, Γκαμπριέλα. Μείνετε εδώ, τώρα ακούμε Blessings και παίζει δυνατά στον Zoo.

0: Friscas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

από τις μεγαλύτερες επιτυχίες αυτή. Τι είχε γίνει με αυτό το τραγούδι πέρσι το καλοκαίρι. Ένας χαμός. Και με εδώ, με το Μάτιν Σάνι, θα κλείσουμε σιγά σιγά και σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος, πήγε 12 παρά 7 σχεδόν. Και πάει και Τρίτη, αυτό ήταν. Αύριο, μέσα της εβδομάδας, Τετάρτη. Και φυσικά ξεκινάει εδώ με το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Στις 7, Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Με Bill, Scuds και Nancy μέχρι και τις 11. Και εμείς φυσικά ανανεώνουμε το βραδινό μας ραντεβού για αύριο στις 9 ακριβώς. Θα είμαι εδώ και θα σας περιμένω. Έλληνα Ρόκα και Ζουνάιτς μέχρι τώρα και σας αφήνω με Παπαούτε. Καλό βράδυ και φιλιά πολλά σε όλους. Γεια σας.

0: Zoo around the world.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
9: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-78-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Zoo Power.
3: Αυτή την εβδομάδα ανώτερα.

Ράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO, κλείστε το ραδιοφόνο τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τώρα θα πάω σε κουλή είδηση. Γαμπρός στην Ξάνθη κόλλησε στο σανσέρ με 5 φίλους του πηγαίνοντας στην εκκλησία. Και εγώ θα έλεγα μετά.
3: Τι άλλο θα σκεφτείτε για να μην πάτε. Ρε,
2: όχι. Και μετά πήγε. Δεν ξέρω, ρε φιλαράκι. Πήγαν, τον βγάλαν οι πυροσβέστες από μέσα κτλ. Έχει φωτογραφία με την πυροσβεστική.
3: Αλήθεια.
2: Ναι. Και μετά πήγε, ρε φίλε. Σου το λέει η ίδια η ζωή. Τρέχα μακριά από αυτή.
4: Τι άλλο θα κάνω.
2: Και την παντρεύεσαι. Είσαι τρελός, αγόρι μου.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

ανακάλυπτη τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8. Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Όλο μας λες ότι θα έρθεις κάποιο πρωινό.
3: Θα το
2: δεν
3: κάνω
2: έρχεσαι.
3: Σαν έκπληξη. Θα το δείτε και δεν το πιστεύετε.
2: Κάτσε να στείλω δύο φιλιά τώρα εδώ στα παιδιά με τις νταλίκες που μας ακούνε και περιμένουν να ακούσουν την μεθαύριο. Αν
3: θα
2: στείλω
3: και εγώ στις αγαπημένες μου νταλικέριδες.
2: Σταμάτα, πανά θέμα, ζε και συγγνώμη τους αρπάξεις τους λεβιέδες. Τι έχουμε για σήμερα.
3: Λοιπόν, θα σας πω ένα μυστικό. Ξυπνάς το πρωί. Είσαι κακομούτσουνη. δεν έχεις διάθεση καθόλου και σκέφτεσαι το καθρέφτη. Και λες πώς είμαι έτσι και πώς θα βγω έτσι. Βάζεις ένα κόκκινο κραγιονάκι στα χείλη σου και είσαι υπέροχη απροσδόκητα κόκκινο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, ανώτρ, talk to you.

0: Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη.
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, kind of GMO. Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.
3: Νέα Υόρκη.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ανοκατοφρύδης λέγομαι, Νίκος. Καλά είστε? Από τον κοινωνικό τουρισμό.
2: Ναι.
3: Έχετε κληρωθεί, έχετε κερδίσει 5 ημέρες για ένα κατάλημα που θέλετε. Αποδέχεστε την κλήρωση?
2: Τι να αποδέχομαι.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πρέπει όμως να μας πείτε και νησί ή αν θέλετε να σας στείλουμε εξωτερικό, γιατί έχετε ένα προνόμιο. Κύριε, συγγνώμη. Ποιος είναι, ποιος είναι ο κύριο Θανάση, το λένε?
4: Ναι.
3: Κύριε Θανάση. Χρόνια πολλά!
2: Ευχαριστώ.
3: Έλα, αγόρι μου, χρόνια πολλά να τα εκατοστήσεις. Εδώ η αδερφούλα σου η Γεωργία μας πήρε τηλέφωνο.
2: Ευχαριστώ, να
3: είστε
2: καλά.
3: Από το Zoo Radio, με αγάπη.
2: Ευχαριστώ, καλημέρα σας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης